0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

na yao Mutu te na yao Esuka Besuka na besuka Besuka na besuka

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

picture me upon your knee, just teeth for two.

0: 93,6.
1: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Μάστερ κλάσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6.

Μέρια Πιάνο και Ιβραήμ Μαλούφ. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα και από εμάς. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Μαζί μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός είναι ο Billy Joel και το Piano Man. Καλημέρα και πάλι. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Bread in the Water εδώ από την Εύα Κάσιντι. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Έθριος λέει, γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 25. Στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 25 βαθμούς και εκεί. Και στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς, όπως και στα Επτάνησα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός. Θερμοκρασίες από 14 μέχρι 24 βαθμούς. Και στην Αττική έθριος γενικά καιρός, έχουμε τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία εδώ και εδώ μάλλον θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς. Αύριο ένα βαθμό παραπάνω, θα φτάσει μέχρι 26, αλλά το Σαββατοκύριακο θα ξαναπέσει και θα έχουμε και βροχές μάλλον. Πιο συγκεκριμένα διαβάζω, η Παρασκευή λέει θα φέρει τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει γενικά έθριος ο καιρός. Σάββατο επίσης προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Και την Κυριακή το ίδιο, νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, αλλά η θερμοκρασία θα παραμένει σε αυτά τα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Σήμερα έχουμε γιορτή, γιορτάζει η Θέκλα και η Μυρσίνη και η Μυρτό, χρόνια τους πολλά και από εμάς λοιπόν. Επίσης σήμερα Ανατολή του Ηλίου 7:13. Έχουμε καιρό ακόμα, μια ώρα σχεδόν, μέχρι να αλλάξει η ώρα τον Οκτώβριο.

Να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα πράγματα. 1828, Ιωάννης Καποδίστριας οργώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Να πω εδώ την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία που δουλεύει στα ΕΛΤΑ. Θα μπορούσα να αντισταθώ αυτή τη στιγμή μόλις διάβασα μια είδηση που αφορά τα ΕΛΤΑ. 1869, Μαύρη Παρασκευή στην Αμερική, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Έγινε εκεί πέρα από δύο ανθρώπους, επιχείρησαν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. 1957, εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Camp Nou, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης. 1982, αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος της αντισφαίρησης, ο Μπιόν Μπιόρκ, στα 26 του χρόνια. Και σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 1967, οι Beatles ολοκληρώνουν τα γυρίσματα για την ταινία Magical Mystery Tour. Γυρίζουν την τελευταία σκηνή και το φινάλε με το τραγούδι Your Mother Should Know.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω από τα προηγούμενα για να πάρουμε έτσι λίγο κουράγιο, μια και ήταν αυτή η πρώτη εβδομάδα η φθινοπορεινή και μας ήρθε λίγο απότομα νομίζω. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο, στην κυριολεξία το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, θα έχουμε ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Είναι μια πρωτοβουλία στα πλαίσια του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα είναι λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή και μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr να δείτε όλα τα αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις δύο μέρες, οι δράσεις, οι διαδικτυακές εκδηλώσεις. Πολλά πράγματα έχουν ανακοινωθεί, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στην επίσημη Ευρωπαϊκή Σελίδα του Θεσμού, αλλά και στο Earth News μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερα. Μισελ Γκούροβιτς για τη συνέχεια, αγαπημένη του ελληνικού κοινού και αυτή την είδαμε φέτος στην Αθήνα, νομίζω είχε έρθει, ναι, στο Κυπαθέατρο Παπάγου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μισελ Γκούροβιτς, here's the part.

Λέγαμε τις προάλλες ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που κάνουν πρεμιέρα πολλές τηλεοπτικές σειρές στην Αμερική, ανέκαθεν αυτό. Κάπως έτσι είναι σαν σήμερα η πρεμιέρα της σειράς που θα σας πω σε λίγο, 24 Σεπτεμβρίου 1977, παίχτηκε μέχρι το 1986. Περίπου τις ίδιες ημερομηνίες πεζότανε και στη χώρα μας από την ΕΡΤ με μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για το πλοίο της αγάπης, το Love Boat, μια αγαπημένη σειρά με αυτοτελή επεισόδια και μια τεράστια λίστα ονομάτων που συμμετείχαν ως guest, από τον Tom Hanks μέχρι την Kathy Bates. Πάνω από 500 celebrities είχαν απολαύσει το ποτό τους εκεί στο κατάστρωμα του πλοίου, το Pacific Princess ήτανε. Και μάλιστα, το έχω ξαναπεί αλλά το λέω άλλη μια φορά γιατί μου φαίνεται εντυπωσιακό, ο σεφ του πλοίου ήταν Έλληνες, ήταν ο Παναγιώτης Ρωμανός, το οποίος βρισκόταν εκεί και όχι μόνο και στα γυρίσματα, και όταν και το πλοίο βρισκόταν κανονικά, δηλαδή εμπορικά, είχαν ως σεφ τον Παναγιώτη Ρωμανό, αλλά γυρίσκονταν εκεί και σε όλα τα γυρίσματα του Love Boat. Πριν από κάποια χρόνια, σε μια παρέα μιλούσα με κάποιους ανθρώπους που μόλις είχα γνωρίσει και ένας από αυτούς κάτι ανέφερε για το Love Boat, για το πλοίο της αγάπης, και λέει: ναι, ήταν ο πατέρας μου, με έχει πάρει μαζί του και είχα κάνει πολλά ταξίδια. Και του λέω: τι εννοείς έχει κάνει ταξίδια με το πλοίο της αγάπης? Και μου λέει, μου είπε την ιστορία του πατέρα του, που ήταν ο Παναγιώτης Ρωμανός, ο οποίος ήταν σεφ στο πλοίο της αγάπης και είχε πάρει το γιο του μικρό τότε σε κάποια από αυτά τα ταξίδια. Τέλος πάντων, το τραγούδι της αρχής θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα και τα πιο αναγνωρίσιμα. Σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα, έτσι, ότι είναι ένα πολυτελές ταξίδι, κάπως έτσι.

άλλο ένα τραγούδι από τηλεοπτική σειρά. Βέβαια, το έλεγα και τις προάλλες, έχω την αίσθηση ότι οι σειρές της δεκαετίας του 70 και του 80 είχαν πιο εντυπωσιακά μουσικά θέματα. Εδώ από τον Άρκο, το Τούγιο από Ροντρίγκο Αμαράντε. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα διάλειμμα σε λίγο που θα δείξει το ρολόι 7. Να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 26-27. Είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο ένα πρόγραμμα που συνδυάζει και μουσική, hip hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι, σύγχρονο χορό. Μπορείτε να τα βρείτε, βρείτε εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας Ticket Athens. Μπορείτε να τηλεφωνικά στο 210-881-7072 και βέβαια αν υπάρχουν εισιτήρια στα ταμεία του θεάτρου 2 ώρες πριν από την έναρξη κάθε προγραμματισμένης παράστασης. Jimmy Somerville, By Your Side, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είστε, καλημέρα και πάλι. Ήδη είναι 7 και 5. Καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας βέβαια και το τηλεφωνό μας και τα social media αλλά και το Viber αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε. Εμπνευσμένοι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν και το συγκρότημα μας αρέσει πάρα πολύ, θα μπορούσαμε να παίζουμε και εγώ και ο Προκόπης φαντάζομαι, γιατί και στον Προκόπη αρέσουν οι Bee Gees, κάθε μέρα Bee Gees, αλλά στο ημερολόγιο της ημέρας τους αναφέρουν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1977 κυκλοφορούν το How Deep Is Your Love.

Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και είναι και πάρα πολλές. Πάμε να δούμε μερικές από αυτές. Τις διαβάζω από το Αθηνόραμα. Έχουμε τη Λογική και Ευαισθησία, που είναι η νέα κινηματογραφική εκδοχή αυτού του εμβληματικού έργου της Jane Austen. Έχουμε το Κλάδεμα της Τριανταφυλιάς, που είναι η σατυρική ταινία του Καρί Μαϊνούς, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Το Lost Tigres, που είναι το θρίλερ του Αλμπέρτο Ροντρίγκες, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και έχει κερδίσει και ένα βραβείο Γκόγια. Έχουμε Στην Καρδιά του Κτίνους με τον Μπρατ Πιτ, δεν λέω τίποτα άλλο, αυτό φτάνει. Έχουμε την παιδική ταινία σαν το Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, που είναι το αγαπημένο πρόβατο Σον σε νέες περιπέτειες. Και έχουμε και το Μια Φάρμα στη Πορτογαλία, που είναι της Ισπανίδας Αβελίνα Πράτ. Μια γλυκόπικρη ιστορία διαβάζω. Τώρα έχουμε και μερικές επανακυκλοφορίες. Έχουμε το μεγάλο παράγον, The Big Shot, που είναι ένα αμερικανικό φιλμ νουάρ του 1942 στη σκηνοθεσία του Louis Sailor και με πρωταγωνιστή το Humphrey Bogart. Έχουμε το Κουτί της Πανδώρας, που είναι μια ταινία σταθμός από τον Georg Wilhelm Pabst με την πρωταγωνίστρια, εμβληματική πρωταγωνίστρια, τη Louise Brooks. Και έχουμε και το Άλογο του Τωρίνο, που είναι η τελευταία ταινία του Μπελατάρα από το 2011. Αυτές ήταν μερικές από τις ταινίες του κινηματογράφου από σήμερα. Αν ζητήσετε αυτή που σας ταιριάζει για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2016 ο Μπάκουιτ Σιτέκο. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Στάνλεϊ Ντούραλ και ήταν ένας όμως από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ακορντεονίστες και ήταν ο άνθρωπος που έφερε τη μουσική Σιτέκο στον παγκόσμιο mainstream κοινό. Η Σιτέκο είναι ένα ξεσηκωτικό, θα έλεγα, μουσικό είδος από την νοτιοδυτική Λουιζιάννα, πες το σωστά, ένα είδος που παντρεύει τα γαλλόφωνα ακούσματα των κρεολών με τα blues. Μπάκουιτ Σιτέκο λοιπόν, για να πάρετε μια ιδέα, τον ακούμε εδώ σε μια διασκευή του Beast of

αυτή είναι η Sky Newman, γεννημένη το 2003. Το πότε? Το 2003, Men of the House, το τραγούδι που ακούγεται παντού σε όλα τα ραδιόφωνα και στη χώρα μας, καινούριο. Αλλά πάμε λίγο στο παρελθόν για να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, μέχρι να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο 1991, οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, Blood Sugar Sex Magic. Είναι το άλμπουμ που περιέχει την πολύ μεγάλη επιτυχία Under the Bridge.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
4: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Κόσμος 93,6.

να πρωτοπώ για αυτό το τραγούδι. Να πω για αρχή ότι σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ, αλλά να πω επίσης ότι έπρεπε να φτάσουμε στην εποχή του ίντερνετ για να μάθουμε ότι αυτό το τραγούδι δεν το έχει πρωτοπεί ο Rod Stewart, είναι διασκευή. Το είχαν πρωτοπεί οι Sutherland Brothers, αλλά τότε, εκείνη την εποχή, δεκαετία 70, πού να την πάρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτή την πληροφορία. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Rod Stewart δεν γνώριζε το τραγούδι, τότε σύντροφό του είδε τυχαία του Sutherland Brothers να το ερμηνεύουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή στο BBC και του λέει: αυτή η μελωδία σου ταιριάζει γάντι στη φωνή σου, άκουσέ το, κάντο. Πράγματι λοιπόν το ηχογράφησε ο Rod Stewart και το τραγούδι αυτό έγινε μια τεράστια επιτυχία. Είναι το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην καριέρα του Rod Stewart στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο αυτό, υιοθετήθηκε και από τους Βρετανούς οπαδούς ποδοσφαίρου και το συνέχεια το τραγουδάνε στα γήπεδα. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Πανέκατα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας όπως πάντα το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 αν θέλετε να επικοινωνήσουμε. Προς το παρόν πάμε σε ένα Cosmos Classic. Cosmos Classic.

και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ταλαιπωρία τέλος. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές μέχρι 1.600 ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μητροπόντικα. Καθημερινή εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου και επίσης την καθημερινή αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Στα νέα, διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία και τέλος την αυτεμπορική μπουρλότος των πληθωρισμών σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων. Είναι 46 λεπτά μετά τις 7, ένα τέταρτο έχουμε ακόμα μαζί. Να σας πούμε ότι ο καιρός σήμερα στην Αθήνα θα είναι ίδιος με τον χθεσινό, δεν θα έχουμε βροχές όμως, θα έχουμε όμως χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16 βαθμούς, θα ανέβει το πολύ μέχρι 25 και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο. Εκεί το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις στην Αθήνα.

Να σας πω λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα social media του σταθμού. Στο Instagram λοιπόν έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Christian McBride στο Gazarte τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο Παρασκευή το μεσημέρι. Και επίσης άλλος ένας διαγωνισμός που τρέχει και στο Facebook και στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Stavros Lanchens Octet στο Θέατρο Δώρα Στράτου την Κυριακή. Η λήξη του διαγωνισμού και αυτού του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή το μεσημέρι. Οπότε υπάρχουν δύο διαγωνισμοί που τρέχουν στα social media. Αν σας ενδιαφέρει κάποιος από αυτούς, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και οι τυχεροί θα πάρουν ένα προσωπικό μήνυμα που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις. Και αυτή είναι η Κρουάγμπιν με τον Leon Bridges. Το τραγούδι λέγεται Beside.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύουμε, να πηγαίνουμε. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Λιάνα Μαστάθη αποχωρεί. Αφήνω εδώ όμως την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταίο τραγούδι από Νίνα Σιμών. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Sun in the sky, you know how I feel.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ. Johnny Bavoura and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Johnny Bavoura and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο χειμώνας, είναι πριν της εποχής του το κομμάτι, αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ. Winter λέγεται, και μια και χειμώνιας έτσι λίγο ο καιρός, είπα να το θυμηθούμε. Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο από το άλμπουμ της που έχει ως τίτλο το όνομά της. Εδώ είναι ο κόσμος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα ο James Brown συνελήφθη μετά από καταδίωξη σε 2 πολιτείες, παρακαλώ. Και καταδικάστηκε για αποφυγή σύλληψης, για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών, για διάφορες παραβιάσεις και παραβάσεις των νόμων. Μπήκε φυλακή και έμεινε μέσα σχεδόν το 1/3 εξέτησε της ποινής του. Εδώ είναι ο ίδιος ο James Brown να τραγουδάει My Desire, η επιθυμία μου. Το 1988 έγιναν αυτά. Στη Τζόρτζια.

Desire λοιπόν, από τον James Brown με ενορχήστρωση του Oliver Nelson. Σαν σήμερα το 1896 γεννήθηκε ο μεγάλος συγγραφέας F. Scott Fitzgerald. Το πιο γνωστό του ίσως είναι ο Great Gatsby, που έγινε και, το βιβλίο έγινε και πολλές φορές μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Το 1962 σαν σήμερα γεννήθηκε η Νία Βαρντάλος, η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός. Και εδώ στη χώρα μας το 1924 γεννήθηκε η Βούλα Ζουμπουλάκη, η επίσης Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1937 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ένας από τους πιο πλήρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές της ιστορίας.

Αυτό είναι το τρομερό τρίο των Μεντέσκι, Μάρτιν εν Γουντ, που εδώ συνεργάζεται όπως πολλές φορές με την, με τον Τζον Σκόφιλτ, τον τρομερό αυτόν κιθαρίστα, σε ένα κομμάτι που λέγεται Τζούλια. Σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριος οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Αυτή ήταν η Ελλάδα τότε. Και σαν σήμερα το 1869 είναι μία από τις μαύρες παρασκευές στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο. Κάποιοι επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση της τιμής του μετάλλου.

Please baby don't. Ο John Legend το είπε στη συναυλία του στο Ηρώδιο την τελευταία τη σεζόν πέρσι, που έκλεισε και το ιστορικό θέατρο για να ανακαινιστεί και να φροντιστεί. Εδώ με τον Sergio Mendes, βεβαίως, τον Βραζιλιάνο πιανίστα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε η Λίντα Μακάρνι, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο εξώφυλλο του Rolling Stone, του περιοδικού. Ο Πολ Μακάρνι με την γυναίκα του τη Λίντα και τους Wings έβγαλε σαν σήμερα το 1984 αυτό εδώ το κομμάτι. I can wait another day. No more lonely nights.

Your Lonely Night. Η Λίντα Μακάρνεϊ βεβαίως δυστυχώς έφυγε, έκανα λάθος πριν και το διορθώνω, δεν είναι με τους Wings αυτό το κομμάτι. Έφυγε δυστυχώς πολύ νέα, χτυπημένη από τον καρκίνο του μαστού. Σαν σήμερα το 1942 ο Γκλεν Μίλλερ, αυτός ο μεγάλος μαέστρος, σταματάει τις εκπομπές του που ήταν χορηγία της εταιρείας τσιγάρων Chesterfield τότε, για να πάει στρατό. Δυστυχώς πήγε και χάθηκε κάπου με ένα αεροπλάνο, κάπου στη μάχη. Δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς τι έγινε. Ακούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Glenn Miller Band, Moonlight Serenade.

παρέλειψα να πω ότι σαν σήμερα ένας Ιαπωνέζος μηχανικός, ο Σοϊτσίρο Χόντα, ιδρύει την εταιρεία που φέρει το όνομά του. Στην αρχή φτιάχνει μοτοσυκλέτες και μετά βεβαίως και αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται». Για την πολεοδομία Μυκόνου θα σας διαβάσω κάτι αργότερα. «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός». Και τα νέα γράφουν «Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Η Απογευματινή γράφει «Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη». Και η Εφημερίδα των Συντακτών «Εκένωση λόγω Μετροπόντικα». Ο ριζοσπάστης «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το κουκουέ». Και ο Ελεύθερος Τύπος «Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου». Το Μανιφέστο γράφει «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό». Και η Κόντρα «Εμείς ικανείς» το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραίο, εμείς κανείς. Είναι αυτεμπορική. Τέλος, τα οικονομικά φύλλα γράφουν «Σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων, μπουρλότο στον πληθωρισμό».

Πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1957 κυκλοφορεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Elvis, είναι το περίφημο Jailhouse Rock. Το ακούμε αμέσως τώρα, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ θερμεί υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τουλάχιστον 4 φορές είχε γίνει απόρριψη επικίνδυνων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο αποχέτευση πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλιο σε διάστημα 20 ημερών, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούτε Κόσμος

0: αυτό το υπέρκομψο κορίτσι, η Dido, Thank You, ένα από τα πιο γνωστά της κομμάτια από ένα άλμπουμ που λέγεται No Angel. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1991 βγήκε αυτό εδώ το κομμάτι, όχι σε αυτή την εκτέλεση όμως. Αλλά στην original. Ένα άλμπουμ που έσπασε τα μία, έσπασε ταμπού, με ένα τρομερό εξώφυλλο με το μωρό μες στην πισίνα. Come as you are, Nirvana, αλλά...
1: Come as you

Ζελένσκι στον ΟΗΕ, διαβάζω στο Sky. Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, αλλά θα τον κάνουμε επώδυνο και για τη Ρωσία. Να είναι στρομερός δίσκος. Ο Στάνλι Τέρεντιν θα ακουστεί τώρα, μαζί με ένα εξαιρετικό τρίο. Stanley Terendin θα ακουστεί τώρα, μαζί με ένα εξαιρετικό τρίο.

Μάλλον το άλμπουμ λέγεται Blue Hour. Το τρίτο, το τρίο είναι οι Three Sounds. Είναι μια συνεργασία που έκαναν με, τους, με τον Stanley Turrentine. G-Baby and I Go To You. Ξέχασα ένα baby. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει Μιχάλης Τσιντσίνης στην καθημερινή. Friedrich Merz, Φόβη. Ο καγκελάριος Μέρτς ομολόγησε την καταστροφή. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το κόμμα του δεν κατάφερε να περάσει το εκλογικό όριο και να μπει στην τοπική βουλή. Όμως το συμπέρασμά του από την καταστροφή ήταν ότι πρέπει να συνεχίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πυγμή στον ίδιο δρόμο, στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Πήραμε το μήνυμα. Συνεχίζουμε όπως πριν. Σχηματίζεται έτσι ένα μάλλον γνώριμο σκηνικό. Οι νέοι ψηφοφόροι κρίνουν ότι το σύστημα τους προδίδει. Κάνουν τις πολιτικές επιλογές τους μέσα σε ένα περιβάλλον παρακμής του μέλλοντος. Δεν έχουν πολλά να προσδοκούν από την εργασία τους, αφού και όταν αμείβονται με το μέσο μισθό, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη, όπως η στέγη. Η ιδέα μιας σταδιοδρομίας, ενός βιωτικού σχεδίου προσωπικής προόδου, έχει χάσει την υλική και ηθική αξία της. Η μόνη ψήφος που μοιάζει να έχει νόημα είναι αυτή της τιμωρίας του συστήματος που φαντάζει το ίδιο αμεταρρύθμιστο. Που καταστρέφεται το βράδυ και υπόσχεται ότι το επόμενο πρωί θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο με τα ίδια πρόσωπα. Ο βραχής ορίζοντας προσδοκιών δεν οδηγεί, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, στην παρέτηση και στην αποχή. Στις κρατηδιακές εκλογές της Κυριακής η συμμετοχή έφτασε το 78%. 67.000 ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές σηκώθηκαν από τον καναπέ για να ψηφίσουν την AfD. Ο ίδιος φόβος εκφράζεται παρασκηνιακά και στην Αθήνα, εντός εισαγωγικών. Οι πιο σκληρές από τις αντισυστημικές φωνές μπορεί, λέει, να φέρουν στην κάλπη νέους ψηφοφόρους που διαφορετικά θα έμεναν σπίτι. Μπορεί να αυξήσουν τη συμμετοχή, συρρυκνώνοντας έτσι το μερίδιο των συστημικών κομμάτων και δυσκολεύοντας την κυρίαρχη δύναμη να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Η συμμετοχή αντιμετωπίζεται σαν απειλή από σταθεροποίησης. Η δημοκρατία φοβάται τους ψηφοφόρους της. Όταν ψηφοφόροι ψηφίζουν ακροδεξιά, βέβαια τους φοβάται. Εννοείται.

αυτός είναι ένας τρομερός κρούνερ, ένας απίστευτος βαρύτονος. Ο Τζόνι Χάρτμαν, που εδώ συνεργάζεται με τον Τζον Κολτρέιν και το κουαρτέτο του, Μακόι Τάινερ στο πιάνο, Τζίμι Γκάρισον στο μπάσο και Έλβιν Τζόουνς στα ντραμς. They say it's wonderful. Τρομερό μέταλλο. Και ο επόμενος καλλιτέχνης είναι τεράστιου διαμετρήματος. Είναι ένας καθηγητής των φωνητικών επί της ουσίας, ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει με τη φωνή τα πάντα. Τον είχαμε δει και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από αρκετά χρόνια. Ο Μπόμπι Μακφέριν έχει κάνει τρομερές κλασικές διασκευές και jazz αριστουργήματα, και κάποια στιγμή το 1988, σαν σήμερα, πήγε στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου τσάρτ, γιατί αποφάσισε να κάνει ένα απλό τραγουδάκι. Προσέξτε όμως, απλό στη μελωδία και στο μήνυμα, αλλά καθόλου απλό στην παραγωγή του, διότι μουσικό όργανο δεν υπάρχει εδώ, είναι μόνο η φωνή του, όλα. Don't worry, be happy. Αυτός είναι ο Μπόμπι Μακφέριν.

Βλέπω τη ρίση του Πούτιν και δηλαδή δεν μπορώ. Ο Τζον Κλίς, τον Μόντι Πάιθον τον σχολιάζει. Έχεις λίγο γίνει, έχεις φτάσει απόγνωση, ε. Η Δύση κυβερνάται από σατανικούς παιδόφιλους. Διαλύουν το θεσμό της οικογένειας κομμάτι-κομμάτι. Μας είπε.

Together like a wink and a smile. Αυτός είναι ο Χάρι Κόνιγκ Τζούνιορ. Διαβάζω στη Φιγκαρό ότι ο Μακρόν στους, στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ζήτησε ένα εναλλακτικό μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης για να μην εξαρτώμαστε ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από την Κίνα.

0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Έρτζα Κίνθου.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Έρτζα Κίνθου.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύς και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Τοπικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα δείξει βέβαια, γιατί έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα σας πω σε λίγο. Έχει να κάνει εκεί με τα ορεινά. Λοιπόν, άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Σταύρος Λιβέρης δεν είναι εδώ, έρχεται για να αναλάβει τα εφέ. Αλέξανδρος Λάσης είναι στην κονσόλα του ήχου και η Άννα Καποδίστρια μας έχει αφήσει κάβα μουσικές. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει ή κατεβάσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, τάμπλετ, κινητό, υπολογιστή, τηλεόραση, αυτοκίνητο, καφετιέρα, ψυγείο, δεν ξέρω τι άλλο. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

0: το email μας το βασικό είναι ertzakinthou@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr.
1: Το παιχνίδι αυτό θέατρο σωστό και σωστή.
0: Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Βγάζω τη στολή και το κράνος μου.
0: Και επειδή μπορούμε και Viber, γράφετε στην αναζήτηση ERT Zakynthou και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Θέκλα, ο Κόπρος λέει, η Κόπρης, okay. Η Μυρσίνη, η Μυρτιά είναι της Μυρτιδιωτήσης σήμερα, στα Κύθυρα να πούμε χρόνια πολλά και στο ένα κομμάτι εκεί του Πειραιά προς το Φάληρο, είναι η Παναγία η Μυρτιδιώτησα. Η Μυρσό, η Μέρσα, η Αμερισούδα, η Αμερσούδα, η Αμέρσα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση. Χρόνια τους πολλά και φέτος. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Καλημέρα και στους ναυτικούς που μπορεί να μας ακούνε μέσα στο κάποιο καράβι που ταξιδεύει ανά τον πλανήτη.

Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1828 όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο καλύτερος από ό,τι φαίνεται κυβερνήτης ποτέ ever της χώρας, οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και Σύρο. Το 1834, σαν σήμερα, αρχίζει στο ναύπλιο η δίκη των δικαστών του Τερτσέτη και του Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Τελικά θα οθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Και για μας τους μοτοσυκλετιστές τους, όπως θέλετε πείτε μας, το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Ξεκινάει με μοτοσυκλέτες και έχει επεκταθεί στα αυτοκίνητα. Δεν μας ενδιαφέρουν, εμάς μας ενδιαφέρουν οι μοτοσυκλέτες. Στην αγάπη μου για σένα τέλος δεν μπορείς να βρεις. Άντε να πούμε και για τους αυτοκινητάκηδες ότι σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, μηχανικός γερμανός και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Άντε να πούμε και για αυτούς κάτι.

Εδώ μια είδηση που μας αφορά. Το Δεκέμβριο ξεκινούν οι σεισμικές έρευνες της Εύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, για να προχωρήσουν μετά οι διαδικασίες για την εξόρυξη εντρώγων ανθράκων, εάν και εφόσον συμφέρει και λοιπά. Όλα αυτά θα γίνουν τώρα το Δεκέμβριο ξεκινάνε, και από εκεί και πέρα αναλόγως κρίνουν και προχωρούν την όποια διαδικασία.

για την τιμή του πετρελαίου, που αυτό είναι το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται ότι υποχωρούν οι τιμές, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης για τον άλλο τον τυπάκο που πήγαινε εκεί με το βιτίο, εταιρεία δεν είναι τυπάκος, και αδειάζανε στον Κηφισό κάτι λίμματα από μπισκοτοβιομηχανίες και νοσοκομείο δημόσιο. Έχουν απορριφθεί τουλάχιστον 4 φορές επικίνδυνα απόβλητα μέσα σε 20 μέρες στο φρεάτιο του βενζινάδικου, που προφανώς κάλυπτε, φαντάζομαι, όχι για την καλή του την καρδιά, γιατί είναι κολλητή, τα βιτία της συγκεκριμένης εταιρείας βιτίων που άδειαζαν εκεί τα λίμματα. Και έχουν γίνει 3 συλλήψεις για αυτό το θέμα και συνεχίζεται βέβαια η έρευνα της υπόθεσης.

Ο Τραμπ έφαγε ένα χαστούκι από τη δικαιοσύνη, γιατί δικαστής έρει την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο για CNN, MS Now και Πολιτικό, τα μέσα που φασιστικά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πει κανείς ότι λειτουργεί κάποιος ο οποίος αποκλείει μέσα επειδή δεν του αρέσουν, έτσι. Φασιστικά λοιπόν απέκλεισε ο Τραμπ γιατί δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις που του κάνουν. Αυτός βέβαια ενώ είναι πρόεδρος μπορεί να κατέχει στην ουσία μέσα τα οποία τον υμνούν, αλλά δεν μπορεί να, δεν του αρέσει να δέχεται. Αυτό μου ξέρει εδώ κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν πάνε, απαντάνε στα τηλέφωνα και δεν βγαίνουν εδώ γιατί ρωτάμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, τα ρωτάμε.

0: αλλάζεις να χαρείς.
1: Λοιπόν, συγγνώμη για την αφωνία. Εντάξει, μουσική ακούγατε, δεν περάσατε και άσχημα. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν τώρα, θα σας πω. Έχουμε πάλι επίθεση ψήλων σε μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ένα ζήτημα το οποίο θυμόμαστε όλοι, μας έχει απασχολήσει από την ημέρα του αγιασμού, καθώς τότε ήταν η πρώτη επιδρομή, να το πω έτσι, ψήλων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σήμερα λοιπόν υποτίθεται ότι έγιναν από τις 31 Αυγούστου που εντοπίστηκε το πρόβλημα, έγιναν δύο ψεκασμοί να θυμίσω. Παρασκευή ήταν ο αγιασμός στο σχολείο, δέχθηκαν επίθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών οι μαθητές και εκπαιδευτικοί από ψήλους. Έκλεισε το σχολείο, ξεκίνησαν εντατικές απεντομώσεις και εντατικοί ψεκασμοί προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα, το οποίο είχε εντοπιστεί σε κάποια γειτονική ιδιοκτησία όπου υπήρχαν σκυλιά και γάτες ελεύθερα που κινούνταν και αυτά μετέφεραν τους ψήλους. Απομακρύθηκαν από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία οι σκύλοι και οι γάτες. Έγινε απεντόμωση και ψεκασμοί γύρω στις ιδιοκτησίες γύρω από το σχολείο. Συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια με ψεκασμούς και απεντομώσεις κάθε δύο ημέρες μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή. Τη Δευτέρα άνοιξε ξανά το σχολείο κανονικά και σήμερα είναι που είναι Πέμπτη. Έχουμε πάλι εκ νέου επίθεση των ψήλων σε, μέχρι τώρα οι πληροφορίες μιλάνε για τρεις μαθητές τους οποίους τσίμπησαν οι ψήλοι. Μεταβαίνει στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Στασινόπουλος, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Στασινόπουλος, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο,

Το πρόβλημα είναι από τα αδέσποτα. Στον Άγιο Λέοντα, πέρα από το τραγικό περιστατικό που συνέβη, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε πάλι, έτσι, με το θάνατο του μικρού παιδιού από τον σκύλο, είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Αλλά προσέξτε, για να μην βγάζουν κάποιοι την ουρά τους απ' έξω, δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, είναι και τα αδεσποζόμενα, τα οποία κάτοικοι του χωριού αφήνουν ελεύθερα, τα λεγόμενα κυνηγόσκυλα ή οτιδήποτε άλλο, είτε γιατί πηγαίνουν και τους φέρνουν το κυνήγι στο πιάτο, στην αυλή τους, είτε γιατί θεωρούν ότι πρέπει τα σκυλιά να είναι ελεύθερα. Όλα αυτά λοιπόν μεταφέρουν ψήλους, με αποτέλεσμα να κλείνει ένα σχολείο το 2026 για δεύτερη φορά μέσα σε 20 μέρες. Οι ευθύνες του Δήμου είναι τεράστιες για το τι έχει να κάνει με τα αδέσποτα στην περιοχή. Τις ίδιες ευθύνες όμως, για να μην πω μεγαλύτερες, έχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν σκυλιά στον Άγιο Λέοντα και στην ευρύτερη περιοχή, δεσποζόμενα, τα οποία τα αφήνουν αμολυτά να κάνουν ό,τι γουστάρουν και να γυρνάνε βόλτες σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, δεν θα πάμε εφημερίδες προφανώς. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, θα συνδεόμαστε εκεί και θα τα πούμε πάλι σε πολύ λίγα λεπτά, πολύ λίγα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λοιπόν, όπως είπαμε, τα παιδιά έχουν φύγει από το σχολείο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην πλατεία του χωριού ή αν τελικά έχουν πάει στα σπίτια τους. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί εν έτη 2026 να σταματάνε τα μαθήματα και να εκενώνονται σχολεία επειδή υπάρχουν ψήλοι. Είναι τραγικό δηλαδή, αν κάτσει κανείς να το καλοσκεφτεί. Είναι και χωρίς, όχι να το καλοσκεφτεί, να το σκεφτεί απλά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν έπιασαν οι απεντομώσεις, δεν είναι αυτό το ζήτημα αν λειτουργήσαν ή δεν λειτουργήσαν, γιατί τώρα θα αρχίσει ο καθένας το μπαλάκι των ευθυνών, το πινκ πονκ, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο ένας παραδίπλα, ο άλλος παρακάτω, και τι έγινε και πώς έγινε και γιατί δεν έγινε, και να οι απεντομώσεις και ήρθε μία μέρα, όχι έπρεπε να έρθει μία μισή. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι η πηγή του προβλήματος. Ποια είναι η πηγή του προβλήματος? Τα αδέσποτα. Τα οποία μάλιστα μιλήσαμε πριν από λίγο με κάτοικο της περιοχής. Τα αδέσποτα πάλι ή τα δεσποζόμενα, δεν ξέρω τι είναι αυτά, γιατί είναι και δεσποζόμενα ελεύθερα, επιτέθηκαν και έχουν σκοτώσει 20 τα κότες. Δηλαδή πού θα πάει αυτή η ιστορία και τι πρέπει να γίνει? Είναι κάποιοι, γιατί εδώ τα λέμε όλα, δεν υπάρχει να μην το ξέρετε, οι οποίοι έχουν κάνει μπίζνα αυτή την ιστορία. Να μαζεύουν αδέσποτα και να τα στέλνουν να τα πουλάνε στο εξωτερικό. Μπίζνα, κανονική. Γιατί ο Δήμος δεν έχει κοινοκομείο να φτιάξει? Να τα πιάσει, να τα δεν ξέρω τι θα κάνει. Να ρίξει πρόστιμα σε όσους έχουν τα δεσποζόμενα ελεύθερα. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία όμως. Να πηγαίνουν παιδιά στο σχολείο, να στέλνεις το παιδί στο σχολείο και να τρέμει ψυχή σου να το φάνει η ψήλη, αν αύριο μεθαύριο μπουν μέσα τα σκυλιά και τα δαγκώσουνε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή τι είδους αρρώστιες μπορεί να έχει το κάθε ζώο που κυκλοφορεί ελεύθερο. Το οποίο ακόμα πιο έξυπνοι οι άλλοι, ενώ υπάρχουν ήδη τα αδέσποτα που κάνουν ζημιές, και δεν είναι μόνο αδέσποτα, το ξαναλέω, ζημιές κάνουν και κάποια δεσποζόμενα που είναι ελεύθερα. Απλά επειδή είναι χωριό και επειδή είναι γείτονες και δεν μιλάει κανένας. Εμείς όμως θα το πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν πιάνει κάποιος να του πει μάζεψε το σκύλο σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πιθανόν ο άνθρωπος να τον έχει ελεύθερο και να είναι και κουβαρντάς ή να είναι Μπρούκλης μεγάλος και να λέει πόσες σκότες σου έφαγε, 10 ώρια πάρτα. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Μην το δέσετε και κόμπο. Αλλά αυτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτόν τον τόπο για να μεριμνήσει ο Δήμος ή οποιοδήποτε άλλο είναι αορμή. Ο Δήμος είναι. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και οι δήθεν φιλόζωοι, οι δήθεν, μιλάω για τους δήθεν, δεν μιλάω για τους κανονικούς, για τους δήθεν φιλόζωους που κόπτονται και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τα σκυλιά, για το αυτό, γιατί πρέπει να γίνουν στήρωσεις. Όχι, δεν πρέπει να γίνει καμία στήρωση. Για να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Γιατί βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Στη Βόρεια Ευρώπη που την έχουν πρότυπο οι δήθεν φιλόζωοι, δεν μιλάω, το ξαναλέω, για τους κανονικούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Μιλάω για αυτούς που τα έχουν κάνει μπίζνα και κονομάνι, και δεν είναι λίγοι ούτε εδώ στο νησί. Έτσι, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Στις βόρειες χώρες λοιπόν σκανδιναβικές που την εισέχουν πρότυπο οι δήθεν φιλόζωοι, θεωρείται έγκλημα πλέον, και σωστά θεωρείται έγκλημα, και κακοποίηση ζώου και τιμωρείται με φυλάκιση η στήρωση. Επιτέλους. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε και άλλος λέει έχασε τη ζωή του ένα παιδί και πήγε, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, το έχει κατασπαράξει, και καθόμαστε και λέμε παραμύθια ότι χτύπησε το κεφάλι του. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε χάσει κάθε μέτρο πια. Είναι δυνατόν να είναι ελεύθερα να γυρνάνε τα σκυλιά και εμείς να λέμε δεν ξέρω εγώ αγαπητέ και τι άλλο. Μπόγιας, ναι, αύριο το πρωί μπόγιας. Δεν κατάλαβα. Όχι μπόγιας πάρ' το σκότωσέ το. Μάζεμα, πού θα πάνε δεν ξέρω. Αν δεν υπάρχει. Να υπάρξει μέρημνα με, με κάποιους πραγματικούς φιλόζωους που τα μαζεύουν. Τους κανονικούς, όχι αυτούς που τα πουλάνε και κονομάνε. Είμαστε η μόνη χώρα που εξάγει
σκυλιά και ούτε ράτσες ή ράτσες ή ό,τι θες. Πουθενά άλλου δεν επιτρέπεται το εμπόριο σκύλων. Εμείς τα εξάγουμε. Γιατί έχουν πιάσει πονηροί το κόλπο, την έχουν καταλάβει τη δουλειά, έχουν στήσει αυτή την πίσνα και καλά δήθεν φιλόζω ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και το ξαναλέω, δεν το λέω για όλους. Λέω για συγκεκριμένους που το κάνουν αυτή τη δουλειά. Που έχει βουήξει το νησί και είμαστε όλοι στο μιλητό και δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Την κάνουμε την τρίχια. Γι' αυτό δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν μιλάει και κανένας. Μιλάνε όλοι στο ψιθυριστό. Και είμαστε με ένα σχολείο τώρα. Χάνουν τα παιδιά μαθήματα, δημοτικό. Ακόμα δεν ξεκίνησαν καλά. Γιατί κινούνται ελεύθερα τα σκυλιά και οι γάτες και μεταφέρουν τους ψήλους. Δεν πρέπει να υπάρξει μέριμνα. Δεν πρέπει το πρόβλημα να χτυπηθεί στην πηγή. Τι θα γίνει, θα συνεχίσουν και γιατί? Ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και το ακούω. Ποιος μας εγγυάται ότι είναι αυλαβή τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο σχολείο για τα παιδιά που μπαίνουν τα καπάκι μετά τις απεντομώσεις μέσα? Που φαντάζομαι ότι είναι. Δεν μπορεί να έχουν πάει να ψεκάσουν δεν ξέρω εγώ τι, με TNT, DDT πως το λέγανε παλιά. TNT είναι εκρηκτικό. DDT. Φαντάζομαι θα είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και αυλαβές. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Γιατί είναι ψήλο, δεν πάει να βάλεις φάκα στον ψήλο. Λέμε τώρα. Αλλά είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Και συμβαίνει γιατί κανείς δεν είναι άμυρος. Θα βγουν τώρα, πρώτος βγήκα εγώ και ρίχνω την ευθύνη στο Δήμο. Πρώτος, γιατί έχει την ευθύνη ο Δήμος και είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, το λέμε χρόνια τώρα με τα αδέσποτα. Είχανε πάει με θερμικές, είχανε πάει με αυτό, είχανε πάει με το ένα, είχανε πάει με το άλλο. Πιάσανε ένα σκύλο, τους έχουν φύγει άλλοι 40. Είναι βουνά που να τους βρούμε. Το ακούω το πρόβλημα. Πιάστε αυτόν που το έχει ελεύθερο όμως και αλλάξτε τα φώτα στο πρόστιμο. Πώς θα γίνει δηλαδή? Φτάνει πια αυτό, το κινούμε με βάση το πολιτικό κόστος, φτάνει. Το έχει πληρώσει πάρα πολύ ο Ζακυνθινός και όχι μόνο. 2026 να κλείνει πάλι σχολείο για ψήλους. Είμαστε με τα καλά μας ρε παιδιά τώρα, αλήθεια? Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν 10 σκυλιά που είναι αγέλη? Και άντε το ακούω το αυτό γιατί είναι δύσκολο, το ξαναλέω. Πού να βρεις που είναι και που αν θες τα βρίσκεις. Άμα πηγαίνεις μία ώρα και λες πω όπο δεν το βρήκα και φεύγεις, δεν θα το βρεις ποτέ. Λοιπόν, πάνε σκοτώνουν οι κόσιτα. Έχουν γεμίσει ψήλους ένα σχολείο. Τι άλλο πρέπει να γίνει, λαφάνω άνθρωπο? Μην τυχόν και κατηγορηθούν. Ποιος φιλόζωη τώρα? Η κανονική φιλόζωη ήταν πάνω και ψάχναν την αγέλη. Αυτή είναι η φιλόζωη. Η φιλόζωη είναι αυτή. Που όταν συνέβη το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι και μετά όλα τα υπόλοιπα και είχαμε και επιθέσεις σε οικόσιτα, η πραγματική φιλόζωη ήταν πάνω και ψάχναν να εντοπίσουν την αγέλη για να τα πιάσουν. Δεν είναι οι διαμαρτυρόμενοι που βγαίνουν στα κανάλια και φωνάζουν και αυτό και δεν ξέρω και στήρωσεις και τα έπρεπε στήρωση με το σκύλο για να μην έχουμε θέμα. Άντε γιατί έχει καταντήσει αηδία πια αυτό. Και οι περισσότεροι έχουν τσέπες μέχρι τον αστράγαλο από αυτούς. Και υπάρχουν, το ξαναλέω για να μην μου λένε τσουβαλιάζει γιατί δεν τσουβαλιάζω, υπάρχουν και οι κανονικοί. Αλλά οι κανονικοί ήταν εκεί και έψαχναν τα σκυλιά και τις αγέλες που έχουν δημιουργηθεί. Η άλλη κριτική, αυτό και να γίνει στήρωση. Μην και δεν γίνει στήρωση. Κάτι που το έχω ξαναπεί και έχουν πέσει να με φάνε, αλλά είναι έτσι. Εσύ δέχεσαι να σε στηρώσουν για να μην αναπαράγεσαι? Το ζωντανό γιατί δηλαδή? Δεν κατάλαβα, γιατί το βασανίζεις? Είναι άλλο, πήγαινε πάρε λούτρινο. Λοιπόν, πάμε σύνδεση με πρώτο και θα γυρίσουμε.

0: Χρόνια πολλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφηξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gaza, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
5: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
5: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
10: Πριν πατήσει τα 16, ήρθα ζωλά τη ένταξη. Οι καμπύλες και τα φρούτα τη τα γνώριμα. Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίνανε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανακαμποδίστρια Κάβα Μουσικές για τη τελή εναδία. Σταύρος Λιβέρης τώρα στην κονσόλα του ήχου. Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ. Γιατί γελάς, Αλέξανδρε? Άσχετο. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, που είναι και ο τομέας ευθύνης μας, να το πω έτσι. Στα υπόλοιπα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει και αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, tablet, κινητό, υπολογιστή, καθώς εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της AirT, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα αθλητικά και οι 19 περιφερειακοί. Αλλά εσείς τα έχουμε πει έτσι, επιλέγετε AirT Ζακύνθου. Παραμή, 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

Το mail μας το βασικό είναι ertzakinthou@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΕΡΤ Ζακίνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber στην αναζήτηση, θα γράψετε ΕΡΤ Ζακίνθου και μετά μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή ό,τι άλλο θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, συμβουλές, ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στον Άγιο Λέοντα. Καλημέρα κύριε Κατσίμπελη, είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης Κατσίμπελης μαζί μας, διευθυντής της πρωτοβάθμιας Ζακύνθου. Μεταβαίνετε μαζί με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καταλαβαίνω, στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στη διαδρομή ακόμα, σε λίγο θα είμαστε εκεί.
0: Ωραία.
1: Είχαμε πάλι ένα περιστατικό με τους ψήλους εκεί. Από ό,τι με ενημέρωσε η διευθύντρια του σχολείου, είχαμε 3 τσιμπήματα σε μαθητές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μεταβαίνουμε πάνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε λύση για άλλη μια φορά σε αυτό το πρόβλημα, που για μένα είναι πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
0: Προφανώς.
1: Και θα πρέπει έτσι να ευαισθητοποιήσει όλες τις αρχές που είναι αρμόδιες ή συναρμόδιες για να δοθεί λύση, να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως δεν είναι και σωστό να αφήνουμε τα παιδιά τώρα να τα τσιμπάνε ψήλοι, να κινδυνεύουν να κολλήσουν καμιά αρρώστια.
0: Τώρα μιλάμε για το 2026. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ιδιαίτερα όταν έχει γίνει μια προσπάθεια, γιατί έγινε προσπάθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το πώς έγινε το κουβεντιάζουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει και τίποτα άλλο. Έγινε μια προσπάθεια, έγινε απεντόμωση, μπήκαν κανονικά τα παιδιά τη Δευτέρα στο σχολείο και έρχεται πάλι η Πέμπτη μετά και έχουμε άλλες τρεις επιθέσεις, να το πω έτσι, από ψήλους. Τώρα τα παιδιά έχουν φύγει από το σχολείο.
1: Ναι, ναι. Έχουν μεταβεί με τους δασκάλους τους σε ένα ασφαλέ σημείο.
0: Ωραία.
1: Στην πλατεία του χωριού.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα διαχειριστούμε το θέμα. Γιατί πάμε τώρα όλοι εκεί και οι συναρμόδιες υπηρεσίες,
0: ναι,
1: να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Πάντως για εμάς ως διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά, θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Θα πάμε τα παιδιά σε ένα όμορο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν να ξανακλίνουμε το σχολείο, κατά τη γνώμη μου. 5 μέρες το είχαμε κλειστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να διαταράσουμε έτσι και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και τη διδακτική, έτσι, παιδαγωγική διαδικασία με όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό θα λάβουμε, πιστεύω,
0: υπάρχει
1: θα
0: σχολείο κοντά που μπορούν να πηγαίνουν. Άλλη ταλαιπωρία τώρα. Άλλη
1: υπάρχει η ορεινή στο Αρετάκιο πάνω που είναι.
0: Στη Βολήμα από τον Άγιο Λέοντα.
1: Είναι η απόσταση, ναι.
0: Είναι
1: σύγχρονο και μπορεί να τους φιλοξενήσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως θέλουμε να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Δεν αποφασίζουμε εμείς, όπως ξέρετε, για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε για τη λειτουργία ή όχι του σχολείου.
0: Ποιος πρέπει να αποφασίσει?
1: Αλλά αποφασίζει ο Δήμος γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Αλλά να δούμε. Θα είναι και ο Δήμαρχος.
0: Είναι? Δεν σας άκουσα. Τώρα αν είναι καθοδόν για τον Άγιο Λέοντα, έχουν πέσει εκεί στο σημείο που δεν υπάρχει σήμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, 5 μέρες πρόλαβε να λειτουργήσει το σχολείο, όπως μας είπε ο κύριος Κατσίμπελης. Είναι ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. 5 μέρες. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο ακόμα και να μεταφερθούν τα παιδιά, αν δεν βρεθεί λύση στο σχολείο του Αγίου Λέοντα, να πάνε στο Αρετάκιο, στη Βολήμα, που είναι πόση ώρα από τον Άγιο Λέοντα? Είναι κανένα μισάωρο, 20 λεπτά, πόσο είναι? Ρε παιδιά, εσείς που ξέρετε, πόση ώρα είναι Άγιος Λέοντας Βολήμα στο Αρετάκιο? Κανένα 20 λεπτό σίγουρα. Μισάωρο, λοιπόν. Ωραίο, πακέτο, μισή ωρίτσα να πηγαίνουν. Και άντε να βρεις τώρα σχολικό να τους πηγαίνει εκεί, άντε να μην αναστατωθούν τα παιδιά, άντε να βρεις ώρες και πότε θα πηγαίνουν και στο άλλο, γιατί και εκεί έχει μαθητές, άντε να γίνει ολόκληρη ιστορία. Γιατί εν έτη 2026 οι ψήλοι επιτίθεται και δαγκώνουν τα παιδιά.

Είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ και τρέχει. Λοιπόν, εξετάζεται και ακόμα και το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι μαθητές σε άλλο σχολείο. Το πιο κοντινό εκεί της ορεινής ζώνης είναι το Αρετάκιο, μισή ώρα από τον Άγιο Λέοντα, μέσα από τον καταπληκτικό δρόμο που υπάρχει, να τα λέμε και αυτά. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν τα αδέσποτα και δεν μπορούν να επιβάλλουν τα πρόστιμα ή να επιβάλλουν σε συγκεκριμένους κατοίκους του Αγίου Λέοντα να μαζέψουν τα σκυλιά τους και να τα έχουν στην αυλή τους ή στο σπίτι τους. Και περιφέρονται τα σκυλιά τα αδέσποτα και μεταφέρουν ψήλους και οι ψήλοι δαγκώνουν τα παιδιά και μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το είπα και πριν, μην ακούσω τώρα καμιά ανοησία για τα κακόμοιρα και το ένα και το άλλο για τα αδέσποτα από τους ευαίσθητους δήθεν. Και το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. Οι κανονικοί, οι πραγματικοί φιλόσοφοι που πραγματικά αγαπούν τα ζώα και παλεύουν για αυτά είναι εκεί, ήταν εκεί και έψαχναν να βρουν τις αγέλες για να τα σώσουν. Έτσι, όταν οι άλλοι έβγαιναν και έκαναν αυτό, έλεγαν πομφόλιγες και χρησιμοποιούσαν κλισέ τσιτάτα και οτιδήποτε άλλο για τα αδέσποτα και τα ζώα και την ευαισθησία και. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιληφθεί και η αστυνομία του θέματος. Ή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ξέρω που ανήκει, θα το ψάξω. Για το εμπόριο που γίνεται για τα αδέσποτα. Για αυτούς που τα έχουν και τα πουλάνε στο εξωτερικό. Πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας κάθε φορά. Έλεος δηλαδή πια με αυτή την κατάσταση. Ξεσπιτώνονται οι μαθητές, έχουν να κάνουν μάθημα 5 μέρες ενός ολόκληρου σχολείου που έπρεπε να είναι να στηρίζονται με νύχια και με δόντια αυτά τα σχολεία. Για να μπορούν να πηγαίνουν οι μαθητές να κάνουν σωστά το μάθημά τους, ανεπηρέαστοι. Και συζητάμε κάθε εβδομάδα ότι τους επιτίθεται και τους τρώνε ψήλοι. Επειδή κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή κάποιοι άλλοι δεν ακούν αυτά που πρέπει να ακούσουν και δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, γιατί δεν έχουν καμία επίπτωση. Και το ξαναλέω, υπάρχουν καταγγελίες όπου αδέσποτα ή δεσποζόμενα ελεύθερα επιτέθηκαν και χθες ακόμα, είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο, και σκότωσαν οικόσιτα, κότες και οικόσιτα, τέλος πάντων, κότες. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι, αν όχι καθημερινό, 2 φορές 3 την εβδομάδα στη συγκεκριμένη περιοχή. Το επόμενο είναι να επιτεθούν να φάνε κανέναν άνθρωπο και να λέμε πω πω φάγαν άνθρωπο και τι θα κάνουμε τώρα. Πω πω. Και δεν είναι υπερβολή, και μην ακούσω καμιά ανοησία για υπερβολές. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Έχουν δεχθεί επιθέσεις και άνθρωποι στη συγκεκριμένη περιοχή από αδέσποτα. Πρέπει να κοπεί αυτή η πλάκα κάποια στιγμή δηλαδή.

αυτό το πράγμα που στη στραβή δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα και όταν είναι όλα καλά βγαίνουμε και μιλάμε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από το Δήμο από τις 9 το πρωί και είναι 10:30 που έσκασε το θέμα. Νωρίτερα. Κάποιος να βγει να ενημερώσει, παιδιά, δηλαδή δεν είναι. Οφείλει να υπάρχει ενημέρωση. Δεν είναι αυτό το που πάω να δω. Αυτό, πάω να δω. Έχουμε αυτή, κάναμε αυτές τις προσπάθειες. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτούλι κάθε φορά.

0: Παναγιώτη,
1: κάτσε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
2: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
3: Ξεκίνα εσύ.
1: Ξέρει καλύτερα.
2: Για την Κατερίνα.

0: κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω
1: εσύ,
0: σε μια ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί
0: κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί σου διαταγή και τελεσίγραφο κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί.

Επειδή όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη και επειδή πρέπει να πάμε στο σημείο να κάνουμε ρεπορτάζ, δεν γίνεται διαφορετικά. Από το γραφείο και από το στούντιο μέσα ρεπορτάζ δεν γίνεται ποτέ και δεν γίνεται και τώρα. Θα σας αφήσουμε, θα έχουμε σύνδεση με το πρώτο, γιατί πιθανόν να είμαστε εκεί στον αέρα να ενημερώσουμε, με το Earth News Radio, γιατί μπορεί να έχουμε από εκεί ενημέρωση. Και με το τακτικό μας ραντεβού είναι αύριο λίγο μετά τις 9 πρώτο ο Θεός. Όχι, αύριο δεν θα είμαστε μαζί για άλλους λόγους, από Δευτέρα πλέον. Για οτιδήποτε παραμείνετε συνδεδεμένοι στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στο ΕΡΤ News για να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, αλλά θα τα λέμε τώρα πια και από τον αέρα για την υπόθεση του Αγίου Λέοντα και τους ψήλους που επιτέθηκαν και δάγκωσαν και πάλι παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο.

0: Πάνος Κατσιμίχας.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
3: Έτσι, και είπε, στο φαγητό λέει θα κατεβαίνετε όλη την ίδια ώρα και όχι όποτε θέλετε. Δεν θα έχετε τα κινητά μαζί σας, δεν θα τα έχετε ούτε στην προθέρμανση και δεν θα δέχεστε επισκέψεις συγγενών χωρίς άδεια και συγκεκριμένη ώρα. Τέλος, απαγόρευσε το κούρεμα στις εγκαταστάσεις εθνικής. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον και κοινωνιολογικά. Σκεφτείτε ότι πριν 50 χρόνια οι προπονητές κυνηγούσαν τους παίχτες να μην πηδάνε από τα παράθυρα για να πάνε στα μπουζούκια και στις κοπελιές. Και τώρα τους βάζει απαγόρευση να μην έχουν κινητό στην προθέρμανση και να μην φέρουν τον κουρέα στο ξενοδοχείο. Το καπλά έχει ένα ενδιαφέρον να το παρατηρήσει. Το νούμερο 4, η κυρία Μπακογιάννη, που επανέλαβε ότι θεωρεί πως υπάρχουν καβαλημένα στελέχη στη Νέα Δημοκρατία. Οι κύριοι Γεωργιάδης και Βορύδης είπαν ότι δεν βλέπουν πουθενά να υπάρχουν καβαλημένοι. Γιατί απάντησαν αυτοί? Γιατί συνήθως αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και σε ελεύθερη συζήτηση. Διότι και η εξαφάνιση ή η επιλεκτική εμφάνιση είναι μια μορφή καβαλικέματος. Αφήνεις τους άλλους να κουβαλάνε το φορτίο και εσύ εμφανίζεσαι την ώρα που ξεφορτώνουν. Στο νούμερο 3, σκίτσο του Περτουρλάκη στην Καθημερινή, σκητσογράφος. Δείχνει τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει με την καινούργια μεταγραφή του Πασόκ, τον κύριο Αυλονίτη, και να του λέει: δηλαδή θες συνεργασία με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη, Κασελάκη, Λαφαζάνη? Και το απαντάει ο κύριος Αυλονίτης: Λαφαζάνη δεν ξέρω, δεν έχω πάει από εκεί. Στο νούμερο 2, μια καλή είδηση. Βρέθηκε τσίγκος για νέες πινακίδες και πλέον σταματάει η αναμονή για όσους έχουν αγοράσει νέα αυτοκίνητα. Διότι το θέλαμε, το παλέψαμε, το καταφέραμε. Μπορούμε να βγάζουμε πινακίδες αυτοκινήτων πλέον. Μπράβο μας. Αλλά μέχρι τέλος Νοέμβρη λύθηκε το πρόβλημα.

Και τέλος αυτό το κορίτσι από το Ιράν, το οποίο εκτελέστηκε και παρακάλεσε με πάρα πολύ ωραία και γλυκά λόγια να προσπαθούν όλοι να τη θυμούνται για τον αγώνα που έδωσε για το Ιράν που αγαπάει και όχι άλλος, ως άλλο ένα θύμα των Αγιατολλάχ. Μέσα σε όλα αυτά, στη μάχη που γίνεται για την τιμή του πετρελαίου, ξεχνάμε ότι εκεί ζουν οι άνθρωποι. Τους οποίους η επίθεση του Ισραήλ και της Αμερικής δεν φαίνεται να τους εξυπηρέτησε σε τίποτα στην προσπάθειά τους να ζήσουν σε μια καλύτερη και πιο δημοκρατική χώρα.

0: Ο κύριος Νίκος Θωμαίδης είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα μας βοηθήσει λίγο στο θέμα του Κηφισού. Καλή σας ημέρα, κύριε Θωμαίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Κάνετε καθόλου μετρήσεις για το τι συμβαίνει στον Κηφισό και αν είναι δυνατό και σε όλο το μήκος? Γιατί έχει και αυτό σημασία από που κάνεις και αν παίρνει δείγμα.
1: Βέβαια. Έχουμε τρέξει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και έχουμε κάνει μετρήσεις τόσο στον Αττική Κηφισό όσο και σε γεωτρήσεις σε όλη την Αττική, στον υδροφόρο ορίζοντα. Και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας επιβίωση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν οδηγούνται όπως θα έπρεπε στην μεταμόρφωση, στο κέντρο επεξεργασιμάτων της μεταμόρφωσης.
0: Κυρία Θωμαίδη, εσείς παίρνετε λοιπόν δείγματα και βρίσκετε τις χημικές ουσίες που είναι μέσα στα δείγματα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσατε να εντοπίσετε και το εργοστάσιο από το οποίο προέρχονται? Λέω τώρα, όχι, αν σας ανατεθεί το έργο, έτσι π.χ.
1: Ναι, αυτό είναι δυνητικά, γίνεται και το έχουμε κάνει σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, σε μεγάλους αποδέκτες. Κάνοντας αναλύσεις παραδείγματος χάρη στη Μαύρη Θάλασσα και στο Δούναβι και στους Παραδουνάβιους, όλους εκεί τους ποταμούς από τη Ρωσία, την Ουκρανία κτλ. Δείξαμε ποιο είναι, παραδείγματος χάρη στη Μαύρη Θάλασσα και στο Δούναβι και στους Παραδουνάβιους, όλους εκεί τους ποταμούς από τη Ρωσία, την Ουκρανία κτλ. Δείξαμε ποιο είναι

0: πράγματα.
1: Άρα, αν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε κάθε τόσο να κάνει δειγματοληπτικά, να παίρνει μέσα από τον Κηφισό ποσότητες λιμάτων, να τις αναλύει και μετά να βρίσκει και το εργοστάσιο από το οποίο προέρχονται.
0: Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά και μάλιστα πρέπει να γίνει και μια χαρτογράφηση και των βιομηχανικών αποβλήτων, δηλαδή αυτά τα οποία οδηγούνται και στην μεταμόρφωση από κάθε μονάδα, γιατί τότε θα υπάρχει ένα μητρό της σύστασης. Αυτό προβλέπεται και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να ξέρετε, για τις βιομηχανικές περιοχές, και θα έρθει κάποια στιγμή η υποχρέωση αυτή. Οπότε είναι εφικτό και πρέπει να γίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται.
1: Φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, εσείς και οι συνάδελφοί σας που ασχολούνται με τη στατιστική κτλ. Μπορούν και πάρα πολύ εύκολα να βρίσκουν το εξής. Ένα εργοστάσιο που παράγει λίματα έχει μια παραγωγή.
0: Βέβαια.
1: Κάτι βγάζει, ξέρω εγώ, χαλιά. Ξέρουν ότι αν αυτό από το εργοστάσιο φύγει ένα τόνο χαλιά, έχει παράξει τόσα λίματα. Εάν δεν έχει παραδώσει τόσα λίματα, πού πήγαν τα υπόλοιπα?
0: Δηλαδή, πολύ σωστά τα λέτε.
1: Δεν μου φαίνεται και τόσο τρομερό να, με μηδενική απόκληση, όλα αυτά μπορούν να προκύπτουν.
0: Έτσι είναι όπως το περιγράφεται. Κάθε παραγωγική διαδικασία έχει πάρει μια συγκεκριμένη άδεια. Η άδεια αυτή έχει και το περιβαλλοντικό κομμάτι και όλα αυτά τα νούμερα που λέτε, και φυσικά μπορούν να ελεγχθούν.
1: Αλλά δεν ελέγχονται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς είναι τώρα το είπατε ότι πριν 3 χρόνια κάνετε μια μελέτη και βλέπετε ότι διαρκώς υπάρχει πρόβλημα στο Κηφισό.
0: Καλά, αυτό μπορώ να το βεβαιώσω.
1: Αν καταφέρουμε και να τους ελέγχουμε και να τα ρίχνουν μέσα, είναι καινούργια πίστα.
0: Κοιτάξτε, συμφωνώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι, επειδή και εγώ προέρχομαι, έτσι, πριν 20 χρόνια ήμουνα στον ηλεκτρικό μηχανισμό, ήμουνα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έλεγχος αγοράς. Γενικά έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν επαρκεί ούτε το Σώμα Επιχειρητών Περιβάλλοντος, ούτε οι υπόλοιποι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να ελέγχουν καθημερινά. Άλλωστε, υπάρχει και η ευθύνη, σύμφωνα και με τη νέα προσέγγιση που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 90, της μεταφοράς της ευθύνης στην παραγωγική διαδικασία. Άρα, ο παραγωγός, και υπάρχει και η αρχή, ο ρυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, η παραγωγική μονάδα υποχρεούται να παρακολουθεί και την ποιότητα, την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και την ποιότητα των αποβλήτων και την τεχνολογία για να κάνει τις σωστές επεξεργασίες και όλη τη διαχείριση. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα τελικά τους προϊόντα, για τις πρώτες ύλες τους. Όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί μεταφέρονται στην παραγωγική μονάδα και ελέγχονται δειγματοληπτικά.
1: Άρα τι, αυτό ελέγχεται?
0: Υπάρχει αυτή η υποχρέωση.
1: Ναι, να ελέγχει, να ελέγχει ένας εργοστασιάρχης τον εαυτό του.
0: Ακριβώς. Σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια.
1: Μάλιστα. Okay. Καταλαβαίνω τι λέτε. Φαίνεται όμως ότι επειδή όπως είπατε και εσείς είναι μεγάλος ο Κηφισός, πολλές οι μονάδες, μπορεί μια μικρή ομάδα κακών επαγγελματιών να το κάνει αυτό. Αλλά αν εγώ κολυμπάω εκεί πέρα και φωσφορίζω, τι με νοιάζει αν είναι 1 ή 100? Πρέπει να ελεγχθούν όλοι.
0: Δυνητικά και θεωρητικά.
1: Και είπατε και κάτι, συγγνώμη, και με αυτό να κλείσουμε, ότι μετράτε και γεωτρήσεις και τον υδροφόρο ορίζοντας τον οποίο είδατε θέματα.
0: Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο ότι ο αστικός ιστός της Αττικής έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Εντός αστικού ιστού υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές. Συνήθως δεν ισχύει, αυτό πρέπει να μεταφέρονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό παραμένει. Όλο αυτό το πλέγμα, συν οι δραστηριότητες που υπάρχουν περί του αστικού ιστού, έχουν επιβαρύνει σημαντικά τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει γεωτρησή εντός της Αττικής, εν πάση περιπτώσει του αστικού ιστού, που να μην είναι επιβαρημένη.
1: Με τι πράγμα να επιβαρύνεται?
0: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από λίματα αστικά, από χημικά, από βιομηχανία, από την καθημερινή δραστηριότητα του αστικού ιστού στο δρόμο και τα όμβρια, πάντοτε υπάρχουν.
1: Εμείς δεν πίνουμε νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι,
1: όχι.
0: Εμείς πίνουμε.
1: Όμως ποτίζονται χωράφια από τα πηγάδια. Στα Μεσόγεια από πού ποτίζουν?
0: Ναι, κοιτάξτε, τα Μεσόγεια είναι κάπως πιο έξω από τον αστικό ιστό. Και εκεί όμως υπάρχει το θέμα.

0: πρόβλημα και γι' αυτό υπάρχουν. Ξέρετε, και όλη η περιοχή, η Ανατολική Αττική, δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης, είχε συμπτικούς βόδρους κτλ. Ή τέλος πάντων υπήρχαν μονάδες τοπικές που κάνανε συλλογή και τα πηγαίνανε στη μεταμόρφωση. Τώρα έχουν φτιάξει και τελειώνει ένα κέντρο επεξεργασίας κλιμάτων στην περιοχή εκείνη, όπου αυτό σίγουρα θα αποφορτήσει.
1: Εντάξει, είπατε, πάντως ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης, ο κύριος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τα συμπεράσματα από τις μετρήσεις που κάνουν στον Κηφισό είναι ότι πάντοτε τον βρίσκουν επιβαρημένο. Το ίδιο βλέπουν να γίνεται και στις γεωτρήσεις που είναι σε αυτή την περιοχή κατά μήκος του Κηφισού, ο οποίος έχει τεράστιο μήκος. Θεωρεί ότι μπορεί πολύ εύκολα από τα δείγματα να βρίσκουν από ποιο εργοστάσιο προήλθανε, εφόσον βέβαια και καλά θα ήταν να υπάρχει και ένα ακριβές μητρό κτλ. Θα μπορούσαν ακόμα και οι αρχές να ξέρουν ακριβώς αναλόγως την παραγωγή ποια είναι η ποσότητα των λιμάτων και αν αυτή έχει παραδοθεί η ποσότητα των λιμάτων εκεί που πρέπει. Εν ολίγης AI τρίχες κατσαρές, δηλαδή καθόμαστε και πιστεύουμε ότι η τεχνολογία θα μας λύσει τα προβλήματα. Αν δεν θέλουμε εμείς να τα λύσουμε, δεν λύνονται, μην ανησυχείτε καθόλου. Εργαλεία υπήρχαν, υπάρχουν και θα βγουν και καλύτερα. Θέλεις

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα για να μην έχουμε σε μεγάλη αναμονή τον επόμενο καθηγητή που μας περιμένει. Είναι ο κύριος Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος πρέπει να δώσει τη δική της απάντηση τώρα στις ανακοινώσεις της Τουρκίας. Καλημέρα, κύριε Κλάψη. Τώρα εκπροσωπείτε όλη την περιοχή, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι Τούρκοι γιορτάζουν τα 250, σε εισαγωγικά, τα 250 χρόνια από την άνοιξη της Τριπολιτσάς. Λένε ότι έγινε μια σφαγή η οποία κράτησε από το 21 μέχρι το 1830.
1: Ναι. Προφανώς είναι μια προσπάθεια να ισοσκελιστούν πράγματα τα οποία δεν ισοσκελίζονται. Δηλαδή να κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι περίπου εκείνη ξεκίνησε τις βιαιότητες και εκ των υστέρων ό,τι ακολούθησε ήταν απλώς μια φυσιολογική, ας το πούμε έτσι, αντίδραση από την πλευρά της Οθωμανικής.
0: Εγώ, χωρίς να είμαι ιστορικός, είπα ότι το 1827 που έγινε η ναυμαχία στο Ναβαρίνο, με ισχυρή πρωτοβουλία των Ναυάρχων, ένας από τους λόγους ήταν η εξαθλίωση του χριστιανικού πληθυσμού που πέθανε από ασιτία, βιασμούς κτλ. Με μεθοδευμένο σχέδιο του Ιμπραήμ. Πώς γίνεται να είσαι θύμα και ταυτόχρονα θήτης?
1: Η επέμβαση στο Ναβαρίνο είναι η πρώτη ανθρωπιστική επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή είναι μια στρατιωτική επιχείρηση η οποία στη βάση της είχε και έναν χαρακτήρα διάσωσης ενός πληθυσμού ο οποίος όχι απλώς σχημαζόταν, αλλά κόντευε να εξαφανιστεί. Να λογαριάσουμε μόνο πόσες χιλιάδες Έλληνες είχαν συλληφθεί από τον Ιμπραήμ και είχαν πουληθεί σκλάβοι στα σκλαβοπάθαρα της
0: Το 27 λοιπόν κυριαρχεί στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ, εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο της ασιτίας και τα λοιπά. Υπάρχουν καταγεγραμμένα ημερολόγια, αναφορές, παρατηρήσεις από τους Ευρωπαίους που ήταν εδώ, Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους. Δεν κατανοεί κανείς ποια είναι η ιστορική βάση αυτής της ανακοίνωσης των Τούρκων.
1: Νομίζω ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Δεν βασίζεται στην ιστορία τόσο όσο στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων προκειμένου να δικαιολογηθούν άλλες συμπεριφορές οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς καταδικαστές βιαιότητες. Υπήρξαν στα χρόνια της Επανάστασης, σε κατέρωθεν, λογικό είναι αυτό. Πολεμική αναμέτρηση ήταν, δεν γινόταν ούτε με ροδοπέταλα ούτε με αγιαστούρες. Αλλά το να προβάλλεται η Επανάσταση ως μια γενοκτονική επίθεση των Ελλήνων εις βάρος του μουσουλμανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου, που εξάλλου είναι και μειοψηφικός κατά πολύ, είναι πέραν της λογικής.
0: Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Εντάξει, στην Τρίπολη υπήρχαν Τούρκοι, Οθωμανοί κτλ. Υπήρχαν περιοχές που δεν υπήρχαν καθόλου. Έτσι. Υπήρχαν 2-3, ας πούμε, για τις εισπράξεις και τη διοίκηση. Και στην ουσία αυτό σε πολλά σημεία της Ελλάδας συνέβαινε. Δηλαδή ήταν μικρός ο πληθυσμός.
1: Αυτό εξηγεί και γιατί επικράτησε η επανάσταση σε αυτές τις περιοχές όπου υπήρχε μεγαλύτερη αναλογία χριστιανικού ελληνικού πληθυσμού και πολύ μικρότερη μουσουλμανικού τουρκικού. Και λογικό ήταν αυτό. Οι Οθωμανοί είχαν την τάση να πηγαίνουν σε περιοχές με μεγάλες γεωργικές εκτάσεις.
0: Όπου υπήρχε χρήμα.
1: Και, ναι, εκεί που μπορούσε να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα τέτοια που ήταν συμβατή με τις δικές τους αντιλήψεις. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στα νησιά του Αιγαίου, ιδίως στα μικρότερα, είχαμε αμηδαμινή παρουσία οθωμανικού πληθυσμού για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορούσαν να ασκήσουν τη δραστηριότητα στην οποία ήταν συνηθισμένοι.
0: Mm-hmm. Εσύ να προσθέσουμε έτσι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και στην Πελοπόννησο του μουσουλμανικού πληθυσμού ήταν αρβανίτες οι οποίοι φεύγανε μέσα στις μάχες με τις συμφωνίες που γίνονταν κτλ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν βγαίνουν και οι αριθμοί. Βιαιότητες, ναι, εντάξει, γίνανε. Και από εδώ και από εκεί, προφανώς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα στη λογική ενός πολέμου είναι αναμενόμενο να συμβεί. Αλλά το να χαρακτηρίζεται αυτό μία γενοκτονική επίθεση είναι, καταρχάς, είναι ανιστορικό υπό την έννοια ότι προβάλλει στο παρελθόν πράγματα τα οποία συζητάμε έναν αιώνα και παραπάνω μετά. Δεύτερον, δεν προκύπτει από κάποια από τα ιστορικά δεδομένα. Για να υπάρχει γενοκτονία πρέπει να υπάρχει σχέδιο, να υπάρχει κεντρική οργάνωση.
0: Νομίζω, κύριε Κλάψη, ότι το μόνο γενοκτονικό σχέδιο, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα μου πείτε εσείς, το μόνο γενοκτονικό σχέδιο εκείνης της εποχής, όχι με τους όρους του 1900, αλλά εκείνης της εποχής, ήταν, εάν αληθεύει, το σχέδιο του Ιμπραήμ ότι αφού θα μου δώσετε την Πελοπόννησο, θα διώξω τους χριστιανούς και θα φέρω μουσουλμάνους.
1: Αυτό είναι κλασική περίπτωση εθνοκάθαρσης. Η οποία
0: είναι το μόνο τέτοιο σχέδιο εκείνη την περίοδο που υπάρχει.
1: Προσπάθησε να το εφαρμόζει κιόλας. Δηλαδή η σύλληψη χιλιάδων Ελλήνων και η πώλησή τους ως σκλάβων είχε και αυτό το χαρακτηριστικό, να εκαθαριστεί η Πελοπόννησος από τον χριστιανικό ελληνικό πληθυσμό και στη θέση του να τοποθετηθούν άνθρωποι που φέρονταν από τη Βόρεια Αφρική. Περί αυτό επρόκειτο.
0: Ο Ιμπραήμ θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί όντως να γίνει ο κύριος της περιοχής. Δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκε στο κεφάλι του, αλλά αυτό ήταν το σχέδιο.
1: Ότι η Πελοπόννησος θα του μείνει στα χέρια, όπως και η Κρήτη. Ότι θα γίνουν δηλαδή επαρχίες.
0: Ήταν στα υπεσχημένα όμως.
1: Ήταν η συμφωνία που είχε κάνει ο πατέρας του, ο Μοχαμεντ Άλι, ότι η Κρήτη και η Πελοπόννησος θα έμενε στην Αιγυπτιακή κυριαρχία. Και η Κρήτη πράγματι έμεινε για μια δεκαετία, μετά από το 1830 μέχρι το 1840. Δηλαδή εφαρμόστηκε η συμφωνία στην περιοχή εκείνη που έμεινε εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλάψη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Επιτρέπεται καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πολυπονήσου, ο κύριος Κλάψης, με αφορμή αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε πάλι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, για πάνω κάτω λέει ότι εφαρμόστηκε η μέθοδος γενοκτονίας σε βάρος των μουσουλμάνων στην Πελοπόννησο. Με αφορμή την άλωση της Τριπολιτσιάς, το οποίο εντάξει δεν είναι, είναι κρίμα, γιατί στην Τουρκία εντωμεταξύ υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ιστορικοί που ξέρουν τι έχει συμβεί. Αλλά τώρα σε αυτό το παιχνίδι που παίζουν, για παράδειγμα η Πάτρα έμεινε μέχρι το τέλος μουσουλμανική. Στη Μάνη δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς μουσουλμάνοι. Τώρα στη Μάνη είναι τεράστια περιοχή, σχεδόν σε όλη την Νότια Πελοπόννησο δεν υπήρχαν έτσι. Πάνω στα ορεινά, τίποτα, μηδέν. 2-3 να ασκούνε καμιά διοίκηση στην ευρύτερη περιοχή. Η Τρίπολη ήταν διοικητικό κέντρο, γι' αυτό και έπρεπε να καταληφθεί σύμφωνα με το σχέδιο του Κολοκοτρώνη. Θα υπήρχαν στο Ναύπλιο, στο Άστρο, στην Κόρυνθο, στα παράλια, κάτι λίγοι. Και αυτοί πολεμούσαν με αρβανίτες, οι οποίοι μόλις ζόριζαν τα πράγματα, την κάνανε. Με το αζημίωτο. Ο Νίκος Τσιβλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μελωδικά και ωραία μέχρι τους τίτλους. Και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να στείλετε μέσω του Viber, γράφετε ERT News Radio και μετά το μήνυμά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται τη συλλογική μνήμη των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακίνθου.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Έχεις Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
8: Eurovision 2000.

Εδώ υψηλή, εκεί υψηλή, πού είναι υψηλή ο ΑΕΟ. Από το εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Για το παπά δεν ξέρω, η ψήλη πάντως είναι σίγουρα στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα ξανά ή μάλλον δεν έφυγαν ποτέ από εκεί. Όπως δεν έφυγαν από εκεί τα δεσποζόμενα ή αδέσποτα σκυλιά, ενίοτε και γατιά, που μεταφέρουν τους ψήλους στο σχολείο και στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί και στους γονείς, δεν ξέρω. Εκεί βρίσκεται ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, μπορεί να έχει φτάσει, δεν ξέρω, προκειμένου να κάνει το σχετικό ρεπορτάζ για το Earth News. Και η αφεντιά μου εδώ στα μετόπιστα. Πού είναι το καταφύγιο αδέσποτων, ο ΑΕΟ? Γιατί δεν βάζετε στη θέση τους αυτούς εκεί που είναι δίπλα από το σχολείο, ιδιοκτήτες σπιτιών και των αδέσποτων ή δεσποζόμενων μαζί, και να επιβάλλετε τα προβλεπόμενα? Δεν φταίνε σε τίποτα τα καημένα τα ζωάκια. Το λέω για να το εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Έγινε και το πολιτικό κόστος στη μέση. Να μην χαλάσετε τα στομάχια σας, όπως λέμε στη Ζάκυνθο. Ορίστε κατάσταση. Έχουν μεταφέρει τα παιδιά αυτή τη στιγμή, όπως έχω μάθει, στο κέντρο του χωριού του Αγίου Λέοντα, κάπου εκεί που υπάρχει υποτίθεται ένα πνευματικό κέντρο, για να κάνουν, αν κάνουν, τα μαθήματά τους εκεί. Είναι και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, κύριος Κατσιμπέλης, ο δήμαρχος κύριος Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος παιδείας κύριος Ακτύπης, υποτίθεται οι αρμόδιες υπηρεσίες, άχα αυτές οι υπηρεσίες, ή θα πάνε στη συνέχεια, διεύθυνση υγείας και ούτω καθεξής. Μέχρι και η δημοτική αστυνομία, όπως μάθαμε, είναι εκεί. Ο κύριος Κατσιμπέλης είναι πρόεδρος, είναι δήμαρχος Λιξουρίου. Κατσιμπέλης είναι εδώ προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Αθανάσιος. Ο άλλος Γιώργος. Ο έτερος. Μίλησε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Μάλιστα, όπως μάθαμε, δεν ξέρω αν το δήλωσε ο κύριος Κατσιμπέλης, δεν άκουσα γιατί ήμουν αλλού. Όχι αλλού για αλλού, αλλού. Εκεί που έπρεπε να είμαι, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για τα του νοσοκομείου. Ανέφερε κάποια στιγμή ότι πάνε οι γάτες πάνω στα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών. Βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Πάλι καλά που δεν μπαίνουν μέσα στις μηχανές. Το κάνουν το καλοκαίρι, το κάνουν το χειμώνα όταν έχει κρύο για να ζεσταθούν. Έτσι δεν είναι, μου έχει τύχει. Οπότε τι περιμένετε? Το μόνο που λείπει να εμφανιστούν στο σχολείο, ποντίκια, κουνούπια, άντε και κανένας δεινόσαυρος. Έχετε όλοι τις ευθύνες σας. Αλλά οι πρώτοι που έχουμε ευθύνες είμαστε όλοι εμείς. Πολίτες στα λόγια, απολίτιστοι και απολίτικοι και αδιάφοροι και ανέστητοι και δεν ξέρω τι άλλο να πω στα υπόλοιπα. Μόνο όταν μας χτυπήσει το κακό στην πόρτα και τσιμπήσουν τα παιδιά μας υψηλοι, κινητοποιούμαστε. Αλλιώς δεν μας νοιάζει για κανέναν και για τίποτα απολύτως. Και μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου, έτσι δεν είναι, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Γι' αυτό έχει να κάνει και με επιλογές. Αυτά εν έτη 2026 στη Ζάκυνθο, που είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Ωραίο. Οι διοικούντες και οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ έχουν άλλες προτεραιότητες και ιεραρχήσεις και άλλα προβλήματα να λύσουν και άλλες κοτούρες και προμούρες μαζί. Πώς θα δώσουν δουλειές και εργολαβίες στον ίδιο τοπικό υπερεργολάβο? Και πώς θα κάνουν τα έργα όπως και όπως για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, μήπως καταφέρουν και πέσουν όσο γίνεται πιο μαλακά? Γι' αυτό καθυστερεί να γίνει και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο ή κανονικό συμβούλιο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ήρθα λίγο φορτσάτους γιατί ήμουν σε κινητοποίηση αυτή που έγινε σήμερα το πρωί και ενδεχομένως να είναι ακόμα σε εξέλιξη μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έφυγα την ώρα που αντιπροσωπεία από την παράσταση διαμαρτυρίας ανέβηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να συναντήσει τον διοικητή, τον απερχόμενο διοικητή, είναι ακόμα ο ίδιος ο κύριος Στανόπουλος, για να του παραδώσει ένα υπόμνημα.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ του Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά. Τα email του σταθμού μας και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Δάσης. Εκεί με κάτι μπρόκολα και κουνουπίδια καταγίνεται τώρα, δεν ξέρω αν είναι η εποχή τους. Στα μικρόφωνα ο Σάκης Ναγκάς. Και σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποια άλλα παιδιά είναι σε ιδιωτικά σχολεία, υπερπολιτελή, με όλες τις ανέσεις, σε κολέγια κτλ. Και κάποια άλλα τα τρέχουν από εδώ και από εκεί σαν τους ανθίγκανους, σαν περιοδεύον θίασος, για να μην τους τσιμπάνε οι ψήλοι. Και δει στην ορεινή Ζάκυνθο. 35 μαθητές. Με τρεις νομίζω εκπαιδευτικούς, τριθέσιο το σχολείο και την προϊσταμένη. Δεν έπιασαν οι απεντομώσεις, δεν ξέρω. Γιατί έγιναν ούκο λίγες φορές από τότε που εντοπίστηκαν οι ψήλοι, με κάποια χρονοκαθυστέρηση βέβαια, από τις 31 Αυγούστου, επρόκειτο να ανοίξει το σχολείο και ξανακλίνει πάλι. Και τώρα ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο που δεν είναι καθόλου εύκολο να μεταφερθούν οι μαθητές να κάνουν μάθημα ή τα μαθήματά τους σε άλλο χώρο. Και μετά εμείς ακούμε για πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση και πράσινα λούγα. Πάμε στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 το πρωί μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και με συμμετοχή και σωματείων μελών του, όπως το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, με συμμετοχή επίσης του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου, του Συλλόγου Εργαζόμενων στη Σχολική Καθαριότητα Ζακύνθου, οι ταλέπορες καθαρίστρες με 3 και 60, και γενικά οι καθαρίστρες είναι ταλέπορες όπου και να εργάζονται, σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, παντού, με 3 και 60. Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Νομού Ζακύνθου, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου και άλλοι φορείς. Ποιοι δεν συμμετείχαν δυστυχώς? Οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Γιατί όπως είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΝΙΣ, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιος Μπάστας, εσείς σήμερα καλέσατε εμάς εδώ για τα δικά μας προβλήματα. Υποτίθεται τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, ενώ αντίθετα εμείς θα έπρεπε να έχουμε καλέσει σήμερα εσάς εδώ να συμμετέχετε και να στηρίξετε δική μας παράσταση διαμαρτυρίας ή κινητοποίηση για τα δικά μας προβλήματα, αυτά του νοσοκομείου, για την παιδιατρική και όχι μόνο. Ποιος δεν ήταν εκεί, εκτός κι αν ήταν και δεν πρόσεξα, οπότε ζητώ συγγνώμη και θα το διορθώσω αν κάνω λάθος, δεν είδαμε εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Δεν έτυχε να μιλήσει αν ήταν εκεί κάποιος εκπρόσωπος του συγκεκριμένου συλλόγου. Λέμε τώρα που είχε πρόσφατα εκλογές. Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προφανώς επανεκλογή του ίδιου Προέδρου, του κ. Τσόλα.

0: Λοιπόν, να πούμε τι αναφέρει ο Λίκης σε αυτό το υπόμνημα. Άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Να γίνει άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, καρδιολογική κτλ. Των εξωτερικών ιατρίων, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Να στελεχωθούν πλήρως και να λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρία του νησιού. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία πρόνοια αποκατάσταση με απαγόρευση κάθε μορφής επιχειρηματικής δράσης σε αυτούς τους τομείς, γιατί επιτέλους, όπως αναφέρει το σχετικό υπόμνημα, στον 21ο αιώνα με την τεχνολογία που υπάρχει δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγεία μόνο όσοι έχουν χρήματα. Η κατάσταση στην παιδιατρική, αναφέρει το υπόμνημα, είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Συγκεκριμένα προβλέπονται στην παιδιατρική 4 θέσεις, αλλά υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος για πάνω από 40.000 κατοίκους και πολλαπλάσιους επισκέπτες. Το πρόβλημα αυτό δεν ξέσπασε τώρα, είναι από την άνοιξη χωρίς λύση παρά μόνο με μπαλώματα, με αποσπάσεις. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν δέχονται περιστατικά και τα στέλνουν σε ιδιώτες, ενώ σε πιο σοβαρά περιστατικά πηγαίνουν εκτός Ζακύνθου, για παράδειγμα στο Καραμανδάινο νοσοκομείο στην Πάτρα. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη γιατί υπάρχουν περιστατικά που χρειάζονται άμεση νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Οι αποσπάσεις δεν είναι λύση. Θέλουμε, αναφέρει το υπόμνημα, παιδιατρική κλινική πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη τώρα και όχι για ένα γιατρό που απλά θα καλύπτει κάποιες υπερορίες. Η πολιτική των μετακινήσεων είναι αδιέξοδη, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντιθέτως δημιουργεί μεγαλύτερα. Σήμερα μετακινήσεις έχουν καταστεί κανονικότητα αντί για έσχατο μέτρο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι γιατροί δεν είναι περιοδεύουν θείας, ώστε το κλινικό έργο και η σοβαρή λειτουργία μιας κλινικής δεν βασίζεται μόνο στην εφημερία, αλλά στην ύπαρξη ομάδας με συνοχή και συνεργασία. Σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν και για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής, γιατί χρειάζεται παρουσία παιδιάτρου για τους τοκετούς, φυσιολογικό ή κεσαρική και παρακολούθηση του νεογέννητου, οπότε επί της ουσίας είναι στον αέρα και η λειτουργία της μαιευτικής. Στο νοσοκομείο υπάρχουν επίσης σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική, στην πνευμονολογική, η οποία ουσιαστικά υπολειτουργεί, στην παιδιατρική, στην νευρολογική και σε αρκετές ακόμη μονάδες όπως και τμήματα όπως αυτό του τεχνητού νεφρού. Οι μισθοί των γιατρών παραμένουν ουσιαστικά στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν μετά τις περικοπές της περίοδου των μνημονίων, παρά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Πολλοί νέοι γιατροί δεν επιλέγουν τα νησιά επειδή θεωρούν ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εξελιχθούν επιστημονικά. Τέλος, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι λογικό ένας γιατρός να διστάζει να αναλάβει μια θέση σε μια κλινική που διαθέτει μία ή μόνο δύο καλυμμένες θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις παραμένουν κενές, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστεί τεράστιο φόρτο εργασίας. Άνω τελεία, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρία, όπω θέλετε πείτε τη, μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου που οργάνωσε και την, είχε την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση, Γιώργο Κωνσταντίνου.
1: Είναι και τρομερά δύσκολο για έναν γιατρό να μπορέσει να προσφέρει το επιστημονικό του έργο, τη στιγμή μάλιστα που θα είναι μόνο του και θα κάνει εφημερίες τη μία πίσω από την άλλη, δουλεύοντα ατελείωτε ώρε. Αν όμως υπήρχε στελεχωμένη κλινική με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό, με υποστήριξη, με μικροβιολογικό προσωπικό, αυτό θα είχε μια σημαντική συμβολή στο νοσοκομείο. Η έλλειψη δε παιδιατρικής έχει ρίχνει και τον μπαλάκι στην μαιευτική κλινική. Γιατί ένα νεογνώ χρειάζεται τον παιδιατρό του. Ακόμα και καλά να γεννηθεί. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για κεσαρική ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι παιδίατροι. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο όμως η παιδιατρική κλινική που είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Είναι λοιπόν μια σωρία κλινικών, η παθολογική, η πνευμονολογική, η ψυχιατρική, πολλές άλλες κλινικές, οι οποίες στην ουσία είναι υποστελεχωμένες. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε εδώ γιατί λέμε ότι θα κουνήσουμε τα πάντα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Να θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια το ίδιο κάναμε με τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάναμε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και κλιμακώναμε και έγινε τελικά η μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι ακριβώς θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα. Είμαστε ολόψυχα στο πλευρό των γιατρών και των εργαζομένων του νοσοκομείου, δίπλα στα συλλογικά τους όργανα, στην ΕΝΙΖ, στο Σύλλογο Εργαζομένων, και μετά θα καταθέσουμε μια αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου και του Σωματείου Συνταξιούχων το υπόμνημα στη διοίκηση, και από εκεί και πέρα, αν δεν το λάβουν υπόψη, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις με διάφορα μέσα.

0: Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του τοπικού εργατικού κέντρου Γιώργος Κωνσταντίνου. Και πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα απόσπασμα, δεν υπήρξε άλλη ομιλία, από την ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιου Μπάστα.
1: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ως πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τη σημερινή πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και όλων των σωματείων που βρίσκονται σήμερα εδώ, στηρίζοντας τον αγώνα για το νοσοκομείο της Ζακύνθου. Η σημερινή μέρα έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και αυτό οφείλεται με την παρουσία σας εδώ, γιατί αυτό σημαίνει η συνέχεια του αγώνα. Όταν στις 25 Αυγούστου η παιδιατρική του νοσοκομείου βρισκόταν ουσιαστικά μόνο στα χαρτιά, είπαμε ότι δεν πάει άλλο. Και τότε βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, σε ένα νησί με χιλιάδες επισκέπτες, μια ολόκληρη κρίσιμη κλινική βρισκόταν στον αέρα. Και τότε δυστυχώς δεν φαινόταν να ενδιαφέρει κανέναν. Κανέναν από αυτούς που είχαν την ευθύνη. Εμείς όμως μιλήσαμε. Αναδείξαμε το πρόβλημα, προειδοποιήσαμε, διεκδικήσαμε. Και δεν το κάναμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Το κάναμε γιατί δεν θέλαμε να περιμένουμε να συμβεί το κακό για να αρχίσουμε μετά να αναρωτιόμαστε τι έφταιξε. Και τότε δεχτήκαμε επιθέσεις. Μας είπαν ότι κινδυνολογούμε. Μας είπαν ότι διαλύουμε το νοσοκομείο. Μας είπαν από πίσω ότι βρίσκονται κομματικοί μηχανισμοί. Τη γνωστή καραμέλα ότι αν πείτε κακό για το σπίτι σας, που συνήθως κάνουν όταν θέλουμε να αναδείξουμε ένα πρόβλημα. Ο διοικητής 20 μέρες πριν την παρέτησή του έβγαλε ένα δελτίο τύπου που έλεγε ότι ενείς κινδυνολογεί, ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με την παιδιατρική, αλλά ωστόσο λέει είναι διαχειρίσιμο. Σήμερα λοιπόν ας αναρωτηθούν οι ίδιοι τι έχουν να πούν. Γιατί αυτό εμείς που αναδείξαμε, στη συνέχεια το στήριξαν το εργατικό κέντρο, τα σωματεία, οι φορείς, στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Τελικά το ανέδειξε ο ίδιος ο ζακυθινός λαός. Και σήμερα ακόμα και κυβερνητικοί παράγοντες αναγκάζονται να πούν ότι το πρώτο πρόβλημα στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή είναι η παιδιατρική και το νοσοκομείο. Αυτό δεν μας κάνει να εφησυχάσουμε, μας κάνει όμως να συνεχίσουμε. Και γι' αυτό η σημερινή παρουσία του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων έχει μεγάλη σημασία. Χαιρετίζω την παρουσία και τη στήριξη της ΕΛΜΕΣ, των φαρμακοποιών, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων στην καθαριότητα των σχολείων και όλων των σωματείων που βρίσκονται σήμερα εδώ, στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, στο Σύλλογο Καρκινοπαθών. Το Εργατικό Κέντρο ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Μπορεί να μην παρευρίσκεται αρκετός κόσμος από το νοσοκομείο, αλλά να ξέρετε ότι λίγοι περισσεύουν. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή είναι στη δουλειά σε ετοιμότητα. Είναι μικρός ο αριθμός ο οποίος θα μπορούσε να παρευρεθεί. Δεν περισσεύουν. Ακόμα δεν μπορούν να πάρουν τις χιλιάδες ώρες της άδειάς τους και τα ρεπό τους. Να θίξω και ένα θέμα τώρα πρόσφατο σε σχέση με το τραγουδιστή που χάθηκε άδικα. Βλέπετε τι συμβαίνει όταν εμπλέκεται το κέρδος. Όταν στην υγεία εμπλέκεται το κέρδος, τότε έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έχουμε τσαρλατανισμούς, κομπογιανίτες για το εύπειρο κρίμα. Χθες η πρόεδρος της ασυνοσιολογικής εταιρείας είπε στους απλούς πολίτες στην τηλεόραση, οπουδήποτε πηγαίνετε σε ιδιωτικό ιατρείο ή σε κάποια ιδιωτική δομή, να είστε πονηροί και να ρωτάτε ποιος είναι εδώ, τι γίνεται, τι κάνατε. Φτάσαμε στο σημείο όπου το κράτος δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Ένα άλλο πάλι που θέλω να θίξω είναι ότι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, όπως είναι ο Σιδερίς, όπως είναι ο πρόεδρος της ΕΟΓΕ και ο Γαλανόπουλος, δεν ακούγονται πουθενά. Τα ΜΜΕ τους έχουν απορρίψει και έχουν βάλει την παγόνη, η οποία έχει τοποθετηθεί από τον Άδωνη και περιφέρεται από το πρωί ως το βράδυ στα μέσα. Σήμερα θα ήθελα να είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή θα ήθελα εμείς και ο Σύλλογος των Εργαζομένων να έχουμε καλέσει εσάς. Δυστυχώς δεν έχει γίνει έτσι. Εσείς μας καλέσατε, εσείς ήρθατε και εμείς, και εγώ παρευρίσκομαι για το δικό μας πρόβλημα. Ελπίζω στο παρελθόν να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Στο μέλλον.
1: Προσωπικά ως πρόεδρος της ΕΝΗΣ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι σας χρειαζόμαστε. Το εργατικό κέντρο και τα σωματεία είστε οι φυσικοί μας σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα και σε όλους τους αγώνες. Δεν τελειώσαμε με την παιδιατρική, δεν τελειώσαμε με την υποστελέχωση, δεν τελειώσαμε με τα προβλήματα του νοσοκομείου. Τώρα αρχίζουμε. Θέλουμε ένα νοσοκομείο που μπορεί να σταθεί όρτιο, με μόνιμο προσωπικό, με ασφαλές συνθήκες λειτουργίας και με πραγματική κάλυψη των αναγκών των ασθενών και του λαού της Ζακύνθου.
0: Αυτά λοιπόν τόνισε, εκτός όλων των άλλων, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιος Μπάστας. Προηγήθηκε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου Γιώργου Κωνσταντίνου και, όπως είπαμε, αντιπροσωπεία συνάντησε τον απερχόμενο διοικητή προκειμένου να του παραδώσει και το σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων εντός και εκτός νοσοκομείου. Με την πρώτη ευκαιρία και ανάλογα με την εξέλιξη του όλου θέματος θα σας ενημερώνουμε, εννοείται. Αυτά από τη σημερινή κινητοποίηση μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, στην κεντρική είσοδο, από το Εργατικό Κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους κτλ. Για το θέμα της παιδιατρικής και όχι μόνο. Σε ελάχιστα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, με τον πρόεδρο του Αλικανά, Σπύρο Τουρίκη, για την εξαφάνιση πάνω από μια εβδομάδα δυστυχώς της 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας στην περιοχή του Αλικανά, όπου διέμενα σε ξενοδοχείο μόνη της, με τις έρευνες να έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την τύχη της συγκεκριμένης γυναίκας.

0: 12 λέει το τραγούδι, αλλά για την ακρίβεια η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι πάντοτε κοντά σας η Άρτη Ακίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την Άρτη Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστούμε για αυτό, γιατί είναι στο τρέξιμο, τον πρόεδρο του Αλικανά, Σπύρο Τουρίκη. Κύριε Τουρίκη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα και δεν έχουν εντοπιστεί τα έχνη της 64χρονης Ρουμάνας που διέμενε μόνη της ξενοδοχείου της περιοχής του Αλικανά. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα σημάδι ζωής.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν περάσει περίπου 13 μέρες με 14
0: μέρες.
1: Πάει σήμερα.
0: Δηλαδή...
1: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Ψάξαμε όλη την ευρύτερη περιοχή.
0: Δηλαδή.
1: Ψάξαμε όλο την περιοχή Αλικανά.
0: Ναι.
1: Επεκταθήκαμε και σε ένα τμήμα του Κατασταρίου και του Γερακαρίου.
0: Ναι.
1: Τη θέση Μαύρα.
0: Ναι.
1: Που είχαμε κάτι πληροφορίες ότι την είδε μια κάμερα στο σούπερ μάρκετ, το Σπαρ.
0: Στο Κατασταρί.
1: Ναι, ναι, προς το Κατασταρί μεριά είναι. Η θέση Μαύρα είναι σύνορο,
0: ναι,
1: Αλικανά,
0: ναι,
1: με Κατασταρί.
0: Ένα σούπερ μάρκετ υπάρχει εκεί, πάνω στον κεντρικό δρόμο.
1: Ναι. Μπράβο,
0: αν είναι αυτό
1: πίσω
0: που
1: από το σούπερ μάρκετ αυτό. Πίσω από το σούπερ μάρκετ αυτό.
0: Άρα είχε πάει εκεί.
1: Ναι, ναι, είχε περάσει, την είχε δείξει κάμερα από εκεί να περνάει.
0: Που σημαίνει ότι είχε φύγει από την περιοχή του Αλικανά.
1: Ναι,
0: αν αυτό λέει κάτι.
1: Είναι ο Αλικανάς ακόμα πίσω από το σουβλάκι, πάει αρκετά.
0: Ναι,
1: είχε,
0: ναι,
1: είχε αρκετά χώρο μέχρι το ποτάμι, ας πούμε.
0: Εννοώ ότι είχε απομακρυνθεί αρκετά από το ξενοδοχείο,
1: ναι,
0: που διέμενε.
1: Βέβαια, είχε απομακρυνθεί αρκετά.
0: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα σημείο ζωής, έτσι.
1: Κανένα σημείο. Ψάξαμε πηγάδια, ψάξαμε χώρους, σταφίδες, ελαιόδεντρα, παντού δεν αφήσαμε τίποτα, όλο το χώρο.
0: Ήτανε... Και το χήμαρο, ναι, ναι, πείτε μου.
1: Και είχαν έρθει πρώτα οι ΕΜΑΚ με σκύλους.
0: Με σκύλους, ναι, ναι, εκπαιδευμένους
1: και αυτά, και μετά ήρθε και με πλωτό κλιμάκιο, το οποίο έψαξε το ποτάμι, όλο το ποτάμι.
0: Πέσανε δηλαδή δίτες στο ποτάμι και στο χήμαρο σκούρτι και δεν βρέθηκε τίποτα.
1: Δίτες είχαν έρθει μαζί, αλλά δεν χρειάζεται να πέσουν, γιατί είναι ρηχό το νερό αυτή την εποχή. Δεν έχουμε,
0: ναι,
1: τη μοίρα για να έχουμε. Είχαν έρθει μαζί δίτες, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν γιατί το νερό έφτανε. Αλλά απλώς ήθελαν να κοιτάξουν στη μέση, από την άκρη.
0: Οπότε
1: την
0: έγινε η έρευνα με φουσκωτές βάρκες, ναι, χωρίς
1: βέβαια, δίτες, βέβαια,
0: χωρίς
1: βέβαια,
0: να χρειάζεται να πέσουν δίτες στο νερό.
1: Ναι, είχε έρθει και η πολιτική προστασία με ντρόουν.
0: Ναι, ναι.
1: Η
0: αστυνομία,
1: η
0: πυροσβεστική εννοείται.
1: Αστυνομία, ναι, πυροσβεστική, όλοι φορείς.
0: Κάποιες μαρτυρίες δεν υπάρχουν από κατοίκους και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Τουρίκη?
1: Μαρτυρίες όχι. Κάμερες έλεξε η αστυνομία. Mm. Είδαμε κάποιες τις κινήσεις. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν γιατί ακόμα η περιοχή έχει κόσμο. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Όταν κυκλοφορεί κόσμο στον δρόμο, δεν δίνει βάση τώρα ο άλλος. Και ξέρεις, αν δεν είναι γνώριμη η φάτα.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι λίγο δύσκολο να. Δεν κοιτάει, δεν παρατηρεί ο άλλος.
0: Πότε είπατε ότι καταγράφηκε η παρουσία της στο σούπερ μάρκετ και στο Κατασταρί?
1: Το πρωί.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, ναι, το Σάββατο που χάθηκε την ίδια μέρα.
0: Ναι, μόνο που η εξαφάνισή της δηλώθηκε 2-3 μέρες μετά στο ΑΦΑ από τους εκπροσώπους,
1: ναι,
0: των ξενοδοχείων.
1: Δηλώθηκε 2-3 μέρες μετά γιατί το ζευγάρι που είχε ένα ζευγάρι μαζί δεν πήγε την άλλη μέρα στην κρουαζιέρα και μετά ανακαλύψαν ότι όντως λείπει από το ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα. Να πούμε για την ιστορία ότι λέγεται Λούγκου Σίλβια Γκαμπριέλα. Είναι 64,
1: ναι,
0: χρονών, ρουμανικής υπηκότητας. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και ασορτή βερμούδα. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εξαφανίστηκε 11/9/2026. Αυτή η ημερομηνία έχει δηλωθεί ως ημερομηνία εξαφάνισής της. 11/9.
1: Ναι, ναι.
0: Μάτια καστανά, ύψος 1,68, βάρος αδύνατη. Καθώς έχει βγει Silver Alert και ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει αν ξέρει κάτι.
1: Ναι.
0: Στη γραμμή SOS 1065.
1: Μάλιστα. Ακριβώς έτσι.
0: Σήμερα τι γίνεται? Απολύτως τίποτα,
1: από σήμερα έρευνες. Δεν γίνεται κάτι. Είπαν ότι θα κάνουν κάποιο σχεδιασμό για να δουν πού θα κινηθούν τώρα.
0: Η αστυνομία,
1: ποιο
0: λέτε?
1: Σημείο θα κινηθούν. Ναι, η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα τώρα είναι αστυνομία. Τώρα είναι η αστυνομία στο επίκεντρο των ερευνών.
0: Εδώ επιστρατεύτηκε μέχρι και ντρόν τη πολιτική προστασία που χτένισε την περιοχή από ψηλά και δεν εντοπίστηκε κάτι.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο το Σάββατο το πρωί, που καταγράφηκε τελευταία φορά η παρουσία της στο ξενοδοχείο, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
1: Ναι, ισχύουν προς τη θάλασσα, προς ένα beach bar που είναι στη θέση που.
0: Αλλά ήταν τέτοια η ενδυμασία της που δεν
1: προειδέαζε
0: ότι θα πάει να κάνει μπάνιο.
1: Ναι, όχι.
0: Και μετά καταγράφηκε στο σούπερ μάρκετ στο Κατασταρί.
1: Ναι, και μετά βγήκε από παραλία και γύρισε και καταγράφηκε στο σούπερ μάρκετ, ναι.
0: Η οποία, όπως διαπιστώθηκε, έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή.
1: Ναι, έπαιρνε κάποια κατευθυντικά χάπια, δεν ξέρω ακριβώς τι.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα γιατί είναι για προσωπικά δεδομένα.
1: Βέβαια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, οι έρευνες βαίνουν άκαρπες και ενώ κοντεύουν να περάσουν δύο εβδομάδες, όχι μία, από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 64χρονης γυναίκας, οπότε ελαχιστοποιούνται αν δεν μειοδανίζονται οι ελπίδες για να εντοπιστεί ζωντανή. Που βέβαια ποτέ κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκδοχή.
0: Να έχει φύγει από το νησί.
1: Έχουμε το καράβι, το Νικόλα που πάει προς Κεφαλονιά. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να φύγει από εκείνο το καράβι. Προς Πεσάδα, κατάλαβες.
0: Εξετάζει δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο από την αστυνομία.
1: Και αυτό το ενδεχόμενο εξετάζει τώρα η αστυνομία.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν κρατούνται στοιχεία επιβατών κτλ.
1: Όχι, όχι, δεν κρατούνται στοιχεία επιβατών εκεί, αλλά μπορεί είναι κάποια κάμερα, κάποιο παρακείμενο καταστήματος εκεί να κοιτάξουν. Βέβαια, τα καταγραφικά τώρα αρχίζουν και σβήνουν σιγά σιγά, γιατί δεν μπορούν να κρατήσουν και τόσο πολύ υλικό.
0: Κύριε Τουρίκη, αν ξέρατε, έχουν έρθει και συγγενείς στο νησί.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν έρθει. Μέσω πρεσβείας, γιατί πρέπει για να βγει το Silver Alert, πρέπει να γίνει. Να δώσει το OK η οικογένεια.
0: Όπως και έγινε.
1: Ναι. Όπως και έγινε. Μέσω πρεσβείας έγινε με την οικογένεια το Silver Alert. Γι' αυτό και άργησε να βγει.
0: Μάλιστα. Είδομε. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει αίσιο τέλος, αίσια έκβαση, αλλά φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Επί τη ευκαιρία να ρωτήσω, υπήρξε αυτοψία πρόσφατα και στην περιοχή του Αλικανά και την ευρύτερη περιοχή από την αντιπεριφέρεια Ζακύνθου για τα αντιπλημμυρικά, για να γίνουν κάποιες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί είμαστε εν ώψη χειμώνα και η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλημμύρες και όλοι μιλούν και για καταπατήσεις.
1: Εμείς είμαστε μία από τις περιοχές που είμαστε όχι μόνο ευάλωτοι, είμαστε πολύ επικίνδυνοι, δεν θέλω να πω. Γιατί η περιοχή είναι το ρέμα Τσιρογιάννη που συζητάμε κάποια χρόνια τώρα, ότι και σήμερα θα φτιαχτεί και αύριο θα φτιαχτεί και μελέτες μας έχουν φάει. Τέλος πάντων, η περιφέρεια. Για άλλη μια φορά τώρα έκαμε αυτοψία στο χώρο,
0: ναι.
1: Είδαμε τι χρειάζεται και εργολαβικά έδωσε σε εργολάβο τον καθαρισμό του. Αφού πρώτα κοπήκανε τα χόρτα, τώρα γίνεται καθαρισμός με μηχανήματα.
0: Το χύμαρο σκούρτη λέτε.
1: Ναι, όχι το χύμαρο σκούρτη, εγώ είμαι στο ρέμα Τσιρογιάννη.
0: Στο ρέμα Τσιρογιάννη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι το ρέμα Τσιρογιάννη, το οποίο έρχεται από το κάτω Γερακαρίο.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι το ποτάμι, ναι. Μέχρι τον Αλικανά δηλαδή. Περνάει από μέσα, από τα τρία γερακαρίο κάτω,
0: άνω
1: και Αλικανάς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά
1: δεν γίνονται καθαρισμοί τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι σε εξέλιξη δηλαδή.
1: Είναι σε εξέλιξη. Έχει γίνει περίπου το μισό και μας έχει μείνει το άλλο μισό.
0: Ναι, αλλά τόσο υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας η κυρία Μουζάκη, όσο και εσείς και πολλοί άλλοι μιλούν για καταπατήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και δεν ξέρω τι μέλη γενέστε και αν έχει αντιμετωπιστεί στον βαθμό που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Γιατί από καταπατήσεις. Ναι, ναι.
1: Καταπατήσεις έχουν γίνει όταν έχουν κλείσει μικροί τάφροι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι ήταν από παλιά, πολύ παλιά. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι τόσα χρόνια πρόεδρος και οι προηγούμενοι πρόεδροι που έχουν περάσει είχαν γίνει αυτές. Δεν ναι. Γίνανε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: δεν μιλάω για τώρα.
1: Ναι, για παλιότερα. Αυτά είναι πολεοδομικά. Δεν είναι, ξέρεις, δεν μπορεί να εισβάλλει ο καθένας τώρα. Είναι πολεοδομικές.
0: Δεν έχει ενημερωθεί η πολεοδομία.
1: Έχουν ενημερωθεί, όλοι οι κλάδοι έχουν ενημερωθεί.
0: Είναι θέματα για τα οποία πρέπει να υπάρξει, αν δεν έχει υπάρξει, εισαγγελική παρέμβαση, το ξέρετε.
1: Βέβαια, βέβαια. Μην νομίζεις, όλα στον δρόμο τους παίρνουν σιγά-σιγά.
0: Ναι, αλλά ποιος μας λέει ότι εδώ θα έχουμε και πάλι φέτος τα ίδια πλημμυρικά φαινόμενα
1: σε σχέση με πέρυσι. Γι' αυτό προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Ναι, αλλά οι καταπατήσεις παραμένουν. Εδώ είναι το θέμα, κύριε Τουρίκη.
1: Παραμένουν, ναι.
0: Τι υπάρχει, είναι το πολιτικό κόστος, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, ναι, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί να σου πω κάτι, κάποια στιγμή θέλει κάποιος να περάσει στο οικόπεδό του, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάει ανεξέλεκτα, ρίχνει ας πούμε κάτι μέσα, ρίχνει χώμα πάνω και περνάει στο οικόπεδό του. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Η διαδικασία γίνεται με άδεια, με πολεοδομία, με τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Να σηκωθεί τυχείο, να φτιαχτεί σωστό. Όπως κάναμε εμείς τα έργα με την περιφέρεια μπροστά στο κεντρικό δρόμο, τον περιφερειακό, που κάναμε με σωστό, με μηχανικό,
0: τις
1: διαστάσεις που πρέπει
0: κτλ.
1: Δεν
0: μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει.
1: Δεν μπορεί να έρχεται το ρέμα 4 μέτρα και ξαφνικά να γίνεται ένα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εσύ δεν είχες χρήματα, ας πούμε, και ο κάθε να περάσει στην περιουσία σου. Πρέπει να γίνει η σωστή δουλειά, αλλιώς μην το κάνεις καθόλου.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υποφέρει ένα ολόκληρο χωριό. Για τον καθένα που μπορεί
0: εδώ
1: να...
0: τίθεται θέμα σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας πολιτών, των κατοίκων,
1: βέβαια,
0: και επισκεπτών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιος μπορεί να πληγεί πολύ απλά σε μια πλημμύρα.
1: Βέβαια, βέβαια, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Πέρα από τις ζημίες που προκαλούνται σε περιουσίες, σε καλλιέργειες, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Βέβαια.
0: Πιστεύετε ότι τώρα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση φέτος?
1: Είναι φέτος κάπως καλύτερη η κατάσταση, γιατί είχε να καθαριστεί τόσο εντατικά όπως γίνεται, ναι, ο καθαρισμός τώρα, σωστά.
0: Ναι.
1: Είχε να καθαριστεί περίπου στα 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, εδώ και 4 χρόνια καθαρίστηκε πάλι σωστά. Τώρα καθαρίζεται σωστά όπως εκείνα τα 4 χρόνια, εδώ και 4 χρόνια. Δηλαδή,
0: από την αντιπεριφέρεια πάντα, που έχει την ευθύνη.
1: Ναι, ναι, από την αντιπεριφέρεια βέβαια. Συμφωνήσαμε να γίνει έτσι. Η δουλειά διαφορετικά δεν γίνεται. Δηλαδή έρχεται μεγάλο το ρέμα,
0: ναι,
1: και μετά καταλήγει σε μικρό. Πρέπει και το μικρό να γίνει μεγάλο για να μπορέσει να. Γιατί εμείς έχουμε χαμηλή στάθμη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς στον Αλικανά το ποτάμι, όταν ξεχυλήσει και σηκωθεί, το νερά γυρίζουν πίσω. Γιατί η στάθμη είναι πολύ χαμηλή.
0: Και επειδή είσαστε ξεχασμένη η περιοχή, η αλήθεια είναι αυτή,
1: πάντα,
0: και καταλελειμμένη. Ο ιδιώτης θα αργήσει να φανεί και σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων και ογκωδών που έχει αναλάβει στο νησί.
1: Ναι, βέβαια ξεκίνησε τώρα, σιγά σιγά έχει ξεκινήσει.
0: Λαγανά από... και... στην περιοχή, ναι, του Λαγανά και στην πόλη και ευρύτερα.
1: Και σε εμάς ξεκίνησε τώρα, από περίπου τέλος Αυγούστου έχει ξεκινήσει.
0: Δεν έχει αναφερθεί ότι έχει κάνει αποκομιδή ογκωδών και απορριμμάτων στην...
1: Ογκωδών όχι. Ογκωδών δεν έχουν ακόμα, δεν ξέρω, τα ψηλά γραμματάκια της σύμβασης,
0: ναι,
1: τι γράφουνε.
0: Όχι, έχετε την ευθύνη αποκομιδής και των ογκωδών.
1: Βέβαια.
0: Και το πλήσιμο, ναι, των κάτων.
1: Ωραία.
0: Και την αποκομιδή των υπόλοιπων απορριμμάτων.
1: Αυτά
0: και
1: ακόμα
0: και...
1: δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Τα περισσότερα.
1: Ότι μαζεύονται τα σκουπίδια, μαζεύονται. Αλλά δεν έχουν
0: μαζεύονται από τον ιδιώτη ή από το Δήμο στην περιοχή του Αλικών, Αλικανά
1: κλπ. Εμάς μαζεύονται τώρα από τον ιδιώτη.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Αλικανά και Αλικές.
0: Αλικανά και Αλικές.
1: Βέβαια, σου λέω, μένουν σκουπίδια κάτω στο... τώρα από τον ιδιώτη,
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Αλικανά και Αλικές.
0: Αλικανά και Αλικές.
1: Βέβαια, σου

0: Τους λένε κάτι τέτοιο, λένε αυξημένη κίνηση, μειωμένα έσοδα.
1: Οι επιχειρηματίες είναι αναλόγως με το τι ο καθένας θέλει να λάβει από την επιχείρησή του, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να εξασφαλίσεις τίποτα. Ο κάθε άλλος λέει δουλεύω, άλλος δεν δουλεύω. Καταλαβαίνεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι...
0: Αν μη τι άλλο, οι περιοχές των Αλικών και του Αλικανά είναι ήσυχες περιοχές. Δεν υπάρχουν
1: εμείς
0: παρατράγουδα.
1: Έχουμε ήσυχο κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ήσυχος κόσμος δεν είναι μόνο ότι...
0: Είναι ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, τώρα αυτή την εποχή είναι όλοι ηλικιωμένοι.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε και πιο νέο κόσμο, αυτή την εποχή είναι όλοι ηλικιωμένοι. Αλλά δεν πάβει να πει ότι δεν χρειάζονται την καθαριότητά του, τον φωτισμό, τον δρόμο.
0: Με άλλη έννοια το λέω, με άλλη έννοια.
1: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχουν προβλήματα αντίστοιχα όπως αυτά στο Λαγανά και τα λοιπά.
1: Όχι, Λαγανά δεν είμαστε εμείς, δόξα στο Θεό, όχι, όχι.
0: Ούτε έντονη νυχτερινή ζωή, ούτε επεισόδια παρατράγουδα.
1: Είναι όλα ήσυχα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι μια τουριστικά ανερχόμενη περιοχή που δυστυχώς είχε καταληφθεί, είχε ξεχαστεί, στερείται υποδομών, ξεχαστεί. Αποχετευτικού δικτύου και.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεχαστεί από αποχετευτικό που δεν έχουμε, από υδροδότηση που με το σταγονόμετρο, από όλα δρόμοι, φώτα είναι ξεχασμένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και επαναλαμβάνω, ας ελπίσουμε όλοι και το ευχόμαστε, όσο και δύσκολο αν φαντάζει κάτι τέτοιο, να βρεθεί αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, να βρεθεί, γιατί.
0: Ας είναι οπουδήποτε, αρκεί να είναι καλά και να είναι στη ζωή.
1: Τα παιδιά που είναι κρίμα. Το ίδιο είπανε, μακάρι να βρεθεί.
0: Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο μιλάμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

Κατά τώρα συνεχίζεται η μάχη κατά των ψήλων. Όπως λέμε, ούτε ψήλο στον κόρφο σου. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε και ψήλοι στα χέρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Προφανώς βρίσκεται επί το έργο και στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινή Ζώνη. Ξαναχτύπησαν οι ψήλοι, οι οποίοι τελικά δεν έφυγαν ποτέ. Και τρέχουν τους μαθητές από εδώ και από εκεί να κάνουν τα μαθήματά τους, σαν περιφερόμενος θίασος, εν έτη 2026 στη Ζάκυνθο. Με τα δέσποτα δεσποζόμενα ή αντίστροφα να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μεταφέρουν ψήλους στο σχολείο σε μαθητές, εκπαιδευτικούς κτλ. Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ που είχε αναρτήσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στο Earth News, τουλάχιστον τρεις μαθητές τσιμπήθηκαν και πάλι από ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Αυτό συνέβη σήμερα, αφού επαναλειτουργήσε το σχολείο και είχε πει ο Δήμος ότι είναι όλα ok, λέμε τώρα, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό όλη την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να γίνουν απεντομώσεις για να εξαλειφθεί το πρόβλημα που, όπως φαίνεται, δεν είχαν αποτέλεσμα ούτε και αυτή τη φορά. Η νέα επίθεση των ψήλων σε μαθητές οδήγησε την διεύθυνση του σχολείου να προβεί στην εκένωσή του, με τους μαθητές να πηγαίνουν σύμφωνα με πληροφορίες στην πλατεία του χωριού, ενώ στο σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Αχτύπης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού Αθανάσιος Κατσίπελης και άλλοι. Αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι κτλ. Αυτά τα λέω εγώ. Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα με τους ψήλους συνεχίζει να υπάρχει εξαιτίας των πολλών αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων σκυλιών, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την περιοχή. Με τις γάτες, όπως είπαμε πριν, αυτό το δήλωσε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακίνθου Αθανάσιος Κατσίπελης, να σταθμεύουν ή να φωλιάζουν πάνω στα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών. Έντεκα και 52 πρώτα λεπτά. Την επόμενη ώρα, δίθυρα ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δεν ξέρω αν θα είναι σόλο σήμερα ή με την Χαρέκλια Μηνώτου. Πάντα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Περιβαλλοντικά, αγροτικά κτλ. Μιλάμε ότι τόση και τέτοια συνέπεια που έχει ο Πέτρος Βυσβάρδης, ούτε καν να είναι εργαζόμενος στο σταθμό. Τόση και τέτοια συνέπεια πάντα. Είναι πάντα εδώ. Και αν, παρόλο που είναι εδώ αφιλοκερδός και οικειοθελώς, πρέπει να το ξέρετε αυτό, να το λέμε και να το διευκρινίσουμε σε κάθε περίπτωση, και ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες του σταθμού που πλαισιώνουν το τοπικό πρόγραμμα με πολλά και σημαντικά θέματα σε κάθε περίπτωση, ανάλογα τη θεματική που έχει κάθε εκπομπή, αφιλοκερδός και οικειοθελώς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και Πέτρο Βυσβάρδη, μόλις λήξει η σύμβαση του Αλέξανδρου Λάση, γιατί λέω να μην την ανανεώσω, μπορείς να τον πάρεις εκεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος τα ξέρει όλα. Τι να πούνε οι γεωπόνοι μπροστά του. Αγροτόπεδο, νοικοκυρόπεδο, νέος αγρότης, αλλά δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Παιδί από σπίτι, με αγωγή. Και να του βρούμε και μια νύφη. Κρίμα που δεν έχω αδελφή. Η κόρη μου είναι μικρή. Αστειεύουμε. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το ημέραζάτε.gr. Ζάκυνθος, ξανά πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Ψήλοι τσίμπησαν τρεις μαθητές. Σε αναμονή για την κανονιστική. Ο κίνδυνος της πόλης, φαντάσματος, Στασινόπουλος, προχωρά αργά η νέα κανονιστική. Η μόνη κανονιστική που ισχύει Πέτρο Βυσβάρδη στη Ζάκη, το ξέρεις ποια είναι? Η ακανόνιστη. Και πες μου αν έχω άδικο. Δεν έχω. Στο επίκεντρο τα επικίνδυνα σημεία εν ώψη χειμώνα. Κώστας Καποδίστριας θα μιλήσουμε αύριο μαζί του αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Εμείς προσπαθούμε και διεκδικούμε. Αλλά οι αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. Άθικτες και απείραχτες ως συνήθως. Δικά μου αυτά. Η αύξηση σε φρέσκα λαχανικά και φρούτα γονατίζει την κοινωνία. Ρε, αφήστε τα μανάβικα και πιάστε τα κυπευτικά, όπως Αλέξανδρος Λάσης. Μαρούλια, μπρόκολα, ό,τι φανταστεί ο καθένας. Μέχρι και ρίγανος άνθρωπος έχει. Πορτοκάλια, λεμόνια, πεπόνια, καρπούζια, σταφίδα. Σταφίδες, μούστους. 9 δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθανάσιο Κατσίμπελη. Σχολικά γεύματα σε
9 δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, γιατί το εύλογο ερώτημα είναι γιατί όχι σε όλα τα σχολεία και για όλους τους μαθητές. Νέο κύμα κακοκαιρίας, ποιες περιοχές θα χτυπήσει? Μάλιστα. Η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά σε αδιέξοδο πολίτες από το αυξημένο κόστος ζωής. Ελστάτ, ελληνική στατιστική υπηρεσία, πάνω από 31,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσει τον Ιούλιο του 2026. Κύθυρα και αντικύθυρα γιορτάζουν την προστάτηδά τους Παναγία με τη Διώτισσα. Live μετάδοση από το Ionian TV σε ό,τι αφορά την πανηγυρική θεία λειτουργία. Ερώτημα, τι πόλη θέλουμε τελικά? Απάντηση, αυτή που να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός και στα συμφέροντά του, για να μπορεί να κάνει ατιμόρυτα ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει. Και να σχημονεί πάνω σε αυτή και στις ζωές και το μέλλον των υπόλοιπων και δι' των νέων γενιών. Δική μου η απάντηση. Αγωγός ίδρυψη στα ορεινά και προϋπολογισμός στο στόχαστρο της λαϊκής σπήρωσης Ζακύνθου. Αυτό το δεν αλλάζει τίποτα στην κρίση εμπιστοσύνης, εντός εισαγωγικών. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, νέες διευκρινήσεις από την ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις. Επιστροφή ενοικίου, τα λάθη που πρέπει να κόψουν χρήματα από τους δικαιούχους. Τα λάθη που μπορεί να κόψουν χρήματα από τους δικαιούχους για την επιστροφή ενοικίου, οπότε πρέπει να προσέχουν, γιατί παντού υπάρχουν παγίδες. Όχι για να κερδίσεις, για να χάσεις, οι παγίδες.

Και να κλείσουμε με μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Ζακύνθιου συγγραφέα Νικόλαου Σεγκούρ Επισκοπόπουλου, το είπα, η οποία θα με τίτλο Νικόλαος Επισκοπόπουλος, ένα Ζακύνθιο στο Παρίσι, παρακαλώ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Συνδιοργανώτες είναι το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου, υπεύθυνη Πινελόπη Αβούρη, που κάνει εδώ την εκπομπή, καλλιτεχνικό καφενείο, καλημέρα στην Πινελόπη Αβούρη, ανακούει και θεατρολόγο μαζί. Επίσης η ΑΜΚΕ Ζωοφόρος, η Γκιόστρα της Άντε, εκείνη η μαύρα κάρδαρη, η φίλη μας η μαύρα. Ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ποιοι άλλοι τραγουδιστάδες Τσιζάκυνθος. Ανάμεσα στους χορηγούς της εκδήλωσης είναι και η ΕΡΤ Ζακύνθου. Επειδή η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, αν δεν πας Αλέξανδρε, δεν θα αρχίσει και η εκδήλωση. Νικόλαος Σεγκούρ Επισκόπουλος, λέει, και όχι Επισκοκόπουλος, μην με μπερδεύεις. Επισκοπόπουλος, ναι. Ένα Ζακύνθιο στο Παρίσι, εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα. Κάποια στιγμή θα γίνει και για μένα εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο, θυμίσου το. Και έρχεται άρτια αφιχθής από την Ένωση ή από τα πηγαδάκια. Πέτρο Βυσβάρδη, από την Ένωση. Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρίκλια Μηνώτου, δίθυρα ακούσματα την επόμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι πάντα με αρκετά ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. Στις 12 δελτίου ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, μετά τα δίθυρα ακούσματα, στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, τη Ζάκη, τον Ήωτη και την Κεφαλονιά φυσικά. Στις 2 και πάλι σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα, με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος, μέχρι αύριο το πρωί στις 9, όπου ξεκινάμε και πάλι το τοπικό πρόγραμμα με Ανδρέα Παπαδημητρίου. Άκου τώρα, Σάκη Νέκα, την αφεντιά μου. Ζούμε στην επικαιρότητα και αύριο βέβαια είναι και Παρασκευή, ενδεχομένως να είναι μαζί μας η Βεραμέντε, Νίκος Μιλωνάς, Θεόδωρος Λιβαδάς. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ. Ο καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα υπηρωτικά Μέχρι το απόγευμα βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακίνθου.
1: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. EyeSight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

Καλημέρα σε όλους από τη φιλόξενη Ερτζα Κίνθου στο 95,2 και 93,2 στα FM με τον Σταύρο Λιβέρη και τον Αλέξανδρο Λάση μαζί μας για να μας βοηθήσουν να βγούμε στον αέρα. Η Χαρίκλια λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων βρίσκεται στην Αθήνα, θα γίνει μια προσπάθεια να μπει κάποια στιγμή, ελπίζουμε να τα καταφέρει, να είναι μαζί μας σε κάποια φάση της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσω σήμερα αυτή τη προσπάθεια της ενημέρωσης με ένα θέμα που ακολουθηγώς είχα θίξει στην προηγούμενη εκπομπή και έχει να κάνει τη σχέση τουρισμού και εισαγωγών αγροτικών προϊόντων. Είναι μια σχέση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εδώ σε τοπικό επίπεδο, πέρα από το εθνικό ενδιαφέρον, γιατί προφανώς έχει τέτοιο για οικονομικούς λόγους και θα σας πω γιατί, αλλά έχει να κάνει και με τα ενδιαφέροντα τα δικά μας και τα τοπικά και τα περιφερειακά. Τη σχέση δηλαδή της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και της κατανάλωσης από τους φορείς του τουρισμού. Έχω ένα άρθρο λοιπόν μπροστά μου της Μαρίας Γιουρουκέλη από την Αγκρέντα, η οποία, το οποίο έχει τίτλο «Ο τουρισμός θρέφει εισαγωγές. Λίγα τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα». Έρχεται κουτί βέβαια με αυτά που λέμε χρόνια εμείς σαν συνεταιρισμός, σαν άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον αγροτικό τομέα. Συνεχίζοντας λοιπόν, το άρθρο λέει ότι το 2025 είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά κατά την οποία οι εισαγωγές αυξάνονται σημαντικά ταχύτερα από τις εξαγωγές λόγω και της ανόδου του τουρισμού, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση εμπορικού πλεονάσματος, όπως λέει η ανάλυση του ΚΕΠΕ, γιατί από εκεί προέρχονται τα στοιχεία. Λέει λοιπόν στο άρθρο, η αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει το πλεόνασμα ακόμα και σε ένα δυναμικό και εύρωστο κλάδο όπως τα αγροδιατροφικά προϊόντα είναι ενδεικτική των προβλημάτων του παραγωγικού του υποδείγματος, όπως αναφέρει σε ανάλυση του το ΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγής μέσα από νέες επενδύσεις και τη στενότερη συνεργασία με τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Στην ενότητα μεταρρυθμίσεις ανάπτυξη του τέφους του Ιουνίου και στο κομμάτι που αφορά στο εσωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ο ερευνητής του ΚΕΠΕ Αθανάσιος Χίμης αναφέρεται στα μεγάλα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το παραγωγικό μοντέλο, με αποτέλεσμα τις πολύ μεγαλύτερες εισαγωγές από τις εξαγωγές. Και εδώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μάλιστα, σημαντικές αυξήσεις των εισαγωγών αγροδιατροφικών συμπίπτουν με τις χρονιές, με ανάλογα σημαντική άνοδο των τουριστικών επισκέψεων. Αυτό είναι κάτι που οι υπεύθυνοι των δύο κλάδων, δηλαδή του τουρισμού και της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, θα πρέπει να δουν από κοινού, ώστε να υπάρξει συνεργασία για να προωθούνται αγροδιατροφικά προϊόντα ποιότητας στους επισκέπτες της Ελλάδος, που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τα εγχώρια προϊόντα και όχι τα εισαγόμενα, στα οποία έχουν άλλωστε πρόσβαση στις δικές τους χώρες σε καθημερινή βάση. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης τοπικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, τη βελτίωση της καθετοποίησης της παραγωγής σε τοπικό επίπεδο, τη μεταποίηση δηλαδή, την αύξηση χρήσης καλλιεργήσιμης γης, η οποία τώρα είναι σε αχρηστία, και φυσικά τη διακράτηση νέων ανθρώπων στην Ήπεθρο χάρη στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργήσει η συνεργασία αυτή. Σύμφωνα με την ανάλυση, έστω και μικρή ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών αμέσως δημιουργεί μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του εμπορικού ελλείμματος. Χρειάζεται σε ετήσια βάση σημαντικά μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών για να μπορέσει να συγκρατήσει ή ακόμα και να περιορίσει την αύξηση του ελλείμματος. Όσον αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές. Το εμπορικό πλεόνασμα, το οποίο εμφανίστηκε το 2020 για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, ήταν βεβαίως ως άμεση συνέπεια αφενός της συνεχούς αύξησης των εξαγωγών και αφετέρου της μείωσης των εισαγωγών λόγω μειωμένου τουρισμού εξαιτίας της πανδημίας, και διατηρήθηκε με εξαίρεση το 2022 μέχρι και το 2024.
Όμως αυτό μετατράπηκε σε έλλειμμα το 2025, το εμπορικό ισοζύγιο δηλαδή, ξαναλέω. Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, που ήταν της τάξης του 10%, από την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών, που ήταν της τάξης του 6,6%. Το 2025 είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι εισαγωγές αυξάνονται σημαντικά ταχύτερα από τις εξαγωγές. Ήδη το 2024 οι εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο 7,8%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά 4%. Έτσι, το πλεώνασμα των 462 εκατομμυρίων ευρώ που είχαμε το 2023 περιορίστηκε μόλις σε 84 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Αυτό το εμπορικό πλεώνασμα που ανέπτυξε ο αγροδιατροφικός τομέας από το 2020 για πρώτη φορά, επαναλαμβάνουμε, μετά από 36 χρόνια, συνέβη χάρη σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ευρωστία και δυναμική που ανέπτυξε ο τομέας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με άμεσο αποτέλεσμα τη συρρήκνωση του ιστορικά υψηλού ελλείμματος των 3 δισεκατομμυρίων το 2008, τόσο ήταν το έλλειμμα το 2008, το εμπορικό ισοζύγιο, στο εμπορικό ισοζύγιο, σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, πριν την πανδημία του COVID-19. Ο δεύτερος είναι η ίδια η πανδημία, η οποία έπληξε τις εισαγωγές λόγω της μείωσης του τουριστικού ρεύματος εξαιτίας του εγκλεισμού. Στη συνέχεια, η εντυπωσική άνοδος των τιμών του ελαιολάδου οδήγησαν εκ νέου σε εμπορικό πλεώνασμα το 2023 και το 2024. Αν και το 2024, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν σημαντικά μειωμένο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα λοιπόν που βιώνουμε, ενώ μετά από 36 χρόνια καταφέραμε να έχουμε θετικό εμπορικό ισοζύγιο στα αγροδιατροφικά προϊόντα. Σταδιακά άρχισε να αλλάζει, και βέβαια αυτό συνέβη λόγω της πανδημίας και της φοβερής μείωσης του τουριστικού ρεύματος. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι είχε αρχίσει και μια καλύτερη παραγωγική διαδικασία αγροτροφικών προϊόντων στην Ελλάδα. Αυτό σταδιακά άρχισαμε να το χάνουμε μετά το 2024. Το 2024 ήδη καταγράφηκε μια αρνητική, ένα αρνητικό πρόσημο, 7,8% εισαγωγές, 4% εξαγωγές. Όμως είχαμε πλεονάσμα λόγω του μεγάλου πλεονάσματος των προηγούμενων χρόνων. Όμως το 2025 δυστυχώς, με 10% εισαγωγές και 6,6% εξαγωγές, αυτό ανατράπηκε, το πλεώνασμα έγινε έλλειμμα πλέον και είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε ως μια πραγματικότητα. Εδώ πρέπει να πω ότι ακόμα περισσότερο αυτό ισχύει για την περιοχή τη δική μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μια προσπάθεια να απορροφώνται τα προϊόντα που παράγονται στη Ζάκυνθο ή που παράγονται στα άλλα νησιά του Ιωνίου μέσα στους χώρους της περιφέρειας, δεδομένου ότι η περιφέρεια είναι μια περιφέρεια κατεξοχήν τουριστική, θα μπορούσε να λύσει πολύ μεγάλα προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα, θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη πρόσβαση στο ισοζύγιο αυτό, στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροδιατροφικών προϊόντων. Δυστυχώς, παρότι τα λέμε πάρα πολλά χρόνια, κάτι τέτοιο δεν γίνεται και δεν φαίνεται, και έτσι ούτε στην περιοχή μας που έχει τέτοια δυνατότητα δεν καταφέρνουμε να έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο. Με συνέπεια, στο γενικότερο πλαίσιο που είναι βέβαια το εθνικό και αφορά την εθνική οικονομία, δυστυχώς θα έχουμε πάλι συνθήκες εμπορικού ελλείμματος στον αγροδιατροφικό τομέα, κάτι που είναι εξαιρετικά αρνητικό στη συνολική οικονομία της χώρας. Και θα πρέπει να πούμε ότι ο αγροτικός τομέας θα μπορούσε να είναι μια διέξοδος στη συνολικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, να είναι αυτό που λέμε ένας πυλώνας επιπλέον. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται, ούτε οι πολιτικές είναι τέτοιες που να ευδοκιμούν ελπίδες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στα αμέσως επόμενα χρόνια. Εδώ να εξειδικεύσω λίγο σχετικά με τις εξαγωγές, γιατί στο ίδιο άρθρο λέει ότι κυρίαρχα στις εξαγωγές είναι τα απορροκυπευτικά και τα γαλακτοκομικά, με ναυαρχίδα βέβαια τη φέτα. Να δώσουμε ορισμένα στοιχεία. Η διατήρηση του εμπορικού πλεονάσματος δεν είναι κάτι εύκολο, αναφέρει η ανάλυση του ΚΕΠΕ, καθώς λόγω και της σημαντικής ανόδου του τουρισμού τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανάλογα σημαντική αύξηση των εισαγωγών αδιατροφικών προϊόντων.
Ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών, παρότι είναι σημαντικός όλη την περίοδο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια δεν αρκεί για να διατηρήσει το πλεόνασμα, το οποίο δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο χάρη στη συγκυριακή άνοδο των τιμών ελαιολάδου και βαμβακιού. Η πτώση των τιμών των δύο αυτών προϊόντων, δηλαδή του λαδιού και του βαμβακιού, πέρυσι είχε ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση της αύξησης των εξαγωγών. Κατά συνέπεια, το 2025, παρά την αύξηση των εξαγωγών κατά 6,6%, η θεαματική αύξηση κατά 10% των εισαγωγών οδήγησε στην εξάλληψη του ήδη περιορισμένου πλεονάσματος, που όπως είχαμε πει το 2024 ήταν 84 εκατομμύρια, και την εκ νέου εμφάνιση ελλείμματος πλέον σε 293 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προϊόντα κρέατος συμπεριλαμβανομένων και ζώντων ζώων έχουν την πρώτο καθεδρία στο μερίδιο συμμετοχής στις συνολικές εισαγωγές με 17,6% και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα προϊόντα η άνοδος των τιμών είναι η κύρια συνιστόσα της αύξησης της συνολικής αξίας εισαγωγής. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα προϊόντα κρέατος η αύξηση της εισαγόμενης ποσότητας είναι της τάξης του 5%, ενώ η αύξηση της αξίας πλησιάζει το 15%, κάτι που δείχνει τη σημαντική αύξηση των τιμών σε παγκόσμια κλίμακα λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Τα γαλακτοκομικά έρχονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο επί των εισαγωγών 12,7%, ενώ τα απορροκυπευτικά βρίσκονται στην τρίτη θέση με 11,9%. Η αναμονάδα προϊόντος τιμή των γαλακτοκομικών δεν σημείωσε σημαντική αύξηση και η αύξηση της στην αξία είναι κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης της εισαγόμενης ποσότητας. Αντίθετα, στα οπωροκυπευτικά η καταμονάδα τιμή ανέβηκε σημαντικά και ενίσχυσε την άνοδο της εισαγόμενης ποσότητας. Τη σημαντικότερη αύξηση στην τιμή είχαν τα προϊόντα καφέ, των οποίων ενώ η εισαγόμενη ποσότητα εμφάνιζε αύξηση κατά 7%, η αξία του αυξήθηκε περίπου κατά 30% σε σχέση με το 2024. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα καφέ και τσαγιού ανέβηκαν στην τέταρτη θέση, αφήνοντας πίσω τις εισαγωγές δημητριακών. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι κατηγορίες προϊόντων που η τιμή τους έπεσε το 2025 είναι τα σάχαρα, οι ζωοτροφές, τα δημητριακά, ο καπνός, οι δωρές, τα δέρματα δηλαδή, και οι ελαιόδες σπόροι. Έτσι, παρά τη σχετικά μικρή αύξηση των εισαγόμενων ποσοτήτων σαχάρων και ζωοτροφών κατά 2% και 8% αντίστοιχα, η συνολική αξία εισαγωγής των προϊόντων αυτών παρουσίασε μείωση κατά 10% και 5% αντίστοιχα. Να αναφερθεί ότι τα ποσά, τα ποτά και τα ζώντα ζώα είναι οι μόνες κατηγορίες προϊόντων τα οποία παρουσίασαν κάμψη των εισαγόμενων ποσοτήτων κατά 3% και 14% αντίστοιχα. Όπως πάντα, η μερίδα του λέοντος στις ελληνικές εξαγωγές ανήκει στα οπωροκυπευτικά με 32,1%, δηλαδή το 1/3 σχεδόν των συλλογικών εξαγωγών αγροδιατροφικών. Στη δεύτερη θέση έρχονται τα γαλακτοκομικά με βασικό πρωταγωνιστή τη φέτα. Τα αλλιεύματα διατηρούν την τρίτη θέση παρά τη μικρή μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η μεγάλη αύξηση της τιμής τους οδήγησε σε αύξηση της αξίας κατά 18%. Το βαμβάκι, όπως και τα έλαια, με κύριο το ελαιόλαδο, παρουσίασαν μείωση στην τιμή τους, με αποτέλεσμα η εξαγόμενη αξία των ελαίων να συγκρουστεί κατά 4% παρά την αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων κατά 30%. Αντίστοιχη μείωση εμφανίστηκε κατά 10% περίπου και στο βαμβάκι. Αυτά που σας είπα έχουν να κάνουν με το πώς το Υπουργείο Γεωργίας, όποιος υπεύθυνος φορέας, με βάση αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να κατευθύνει μια πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε τι είναι αυτό που κυρίως εισάγεται όσον αφορά την ποσότητα αλλά και την αξία, και θα μπορούσε να υπάρξει μια πολιτική κατεύθυνση τέτοια, έτσι ώστε η τοπική παραγωγή, η εγχώρια παραγωγή να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορεί να καλύψει κομμάτι αυτής της ανάγκης σε αγροδιατροφικά προϊόντα. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει μια τέτοια λογική και στο Υπουργείο αλλά και στις δομές που υποτίθεται ότι προετοιμάζουν για να ασκηθεί μια τέτοια πολιτική. Εκείνο που φαίνεται είναι εμφανέστατο από τα στοιχεία που σας έδωσα προηγουμένως, ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια επιδείνωση της κατάστασης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Υπάρχει μια επιδείνωση του συνολικού εμπορικού ισοζυγίου των αγροδιατροφικών προϊόντων από, είμαστε σε ελληματικό πλέον επίπεδο από πλεονασματικό που είμαστε μέχρι το 2024, και βεβαίως επειδή προβλέπεται και αυτός είναι ο στόχος για αύξηση στα επόμενα χρόνια του τυριστικού προϊόντος, η λογική θα έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια κατεύθυνση και προς τον αγροτικό τομέα για αύξηση αγροδιατροφικών προϊόντων, ώστε να μην μεγαλώσει αυτό το έλλειμμα. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς κάποιο τέτοιο στόχο. Εγώ προσωπικά δεν τον βλέπω και θα μείνω και στην περιφέρεια, θα το επαναλάβω για ακόμα μια φορά. Εγώ δεν βλέπω καμία πολιτική, και εδώ είμαστε να ακούσουμε τις αντίθετες απόψεις, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από κανένα άλλο φορέα, έτσι ώστε να υπάρχει η πρόνοια, να υπάρχει η προσπάθεια, τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται στην περιφέρειά μας να καταναλώνονται στο μέτρο του δυνατού και εντός της περιφέρειας, έτσι ώστε και ο αγροτικός κόσμος να είναι ικανοποιημένος και οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στο χώρο, να παραμείνουν στην παραγωγή, γιατί, να το επαναλάβω, ο κίνδυνος για ορισμένες παραγωγές, για ορισμένα προϊόντα είναι μεγάλος. Αναφέρομαι βασικά στη σταφίδα και στο αμπέλι, στο κρασί δηλαδή. Δεν θα αντέξουν, φαίνεται, ξεκολώνονται στη Ζάκυνθο και σταφίδες και αμπέλια. Το ίδιο υποθέτω θα συμβαίνει και στην Κεφαλονιά όσον αφορά τα αμπέλια, γιατί στις άλλες, στα άλλα νησιά δεν υπάρχει ουσιαστικά αγροτική παραγωγή. Να δούμε μήπως ακολουθήσει και το λάδι, γιατί αν οι τιμές μείνουν στα επίπεδα που φαίνεται να έχουμε σήμερα για το λάδι, και το κόστος παραγωγής συνεχίσει να αυξάνεται, και για το λάδι το μέλλον δεν θα είναι ευίωνο. Να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια ξανά μαζί.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν την παρέμβασή μας. Επιμένω σε αυτό το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου περισσότερο για να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει μια πολύ πολύ μεγαλύτερη προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, κυρίως γιατί πρέπει να συζητήσουμε για τη διατροφική μας αυτάρκεια σαν χώρα, κάτι που δεν φαίνεται να απασχολεί τόσο πολύ τους επαείοντες. Οι εποχές είναι, φαίνεται, άλλωστε όλοι το λένε, οι κρίσεις είναι μία μετά την άλλη, έχουμε πολέμους που δεν περιμέναμε ότι θα υπήρξαν τον 21ο αιώνα. Επομένως, ένα τεράστιο ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η διατροφική ασφάλεια της κάθε χώρας, εφόσον μπορεί να την κατακτήσει. Η Ελλάδα είναι μια τέτοια χώρα, έχει τις δυνατότητες και μάλιστα θα μπορούσε να είναι και μια κατάσταση τέτοια ώστε να οθήσει νέο κόσμο να ασχοληθεί με κάτι που δεν το σκέφτεται σήμερα, τον τομέα τον αγροτικό δηλαδή. Υπήρξε μια τέτοια τάση κάποια στιγμή μετά τον κορονοϊό, αλλά βέβαια έχει ανακοπεί, γιατί οι άνθρωποι που βγήκαν στην επαρχία δεν στηριχθήκανε. Δεν υπάρχει μια πολιτική τέτοια που να κρατήσει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο στην επαρχία. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων από μόνη της δεν δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να ζήσει μια νορμάλ ζωή, είναι το ότι έχει απογυμνωθεί και η επαρχία από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια ποιοτική ζωή. Όπως είναι πράγματα που βοηθάνε τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Τα ιατρία, τα νοσοκομεία, οι τράπεζες, όλα αυτά φεύγουν προς το κέντρο, έτσι ώστε δεν ξέρω τι θα κάτσει να κάνει ο νέος άνθρωπος στην επαρχία. Όμως να παραμείνω στις συνθήκες αυτές της διατροφικής αυτάρκειας, γιατί είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό και έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά και ότι η κοινωνία μας δυστυχώς λειτουργεί μέσα σε μια παρασιτική οικονομία. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο παρασιτική γίνεται. Το ζούμε σε καθημερινή βάση εμείς που αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Όπως να το πω εδώ με τα κόκκινα δάνεια που έχουν συνεταιρισμοί, ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί πολύ εύκολα από χρόνια πριν. Δυστυχώς είναι τόσοι που έχουν μπει στη μέση και τόσοι πολλοί που θέλουν να φάνε, και δυστυχώς τα ακίνητά μας είναι τόσο καλά και σε τόσο καλές θέσεις που δύσκολα θα βρούμε άκρη. Είναι λυπηρό ό,τι έχει φτιάξει ο αγροτικός κόσμος με τόση μεγάλη προσπάθεια, υδρότα και αίμα, να χάνεται από κάποια συμφέροντα που λειτουργούν όχι μόνο παρασιτικά αλλά με συνθήκες μαφίας. Δυστυχώς. Να προχωρήσω λίγο λοιπόν τον προβληματισμό μου μέσα από ένα άρθρο ξανά της Μαρίας Γιουρουκέλη στην Αγκρέντα, που έχει να κάνει ειδικά με το θέμα του κρέατος, γιατί είναι αυτό που πληγώνει περισσότερο το εμπορικό μας έλλειμμα. Διότι αν θυμάστε, σας είπα ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια είναι τα χρήματα που δαπανούμε για εισαγωγές κρέατος. 2 δισεκατομμύρια. Σε μια χώρα που θαυμάσια θα μπορούσε να έχει αυτάρκεια, εδώ καταντήσαμε να κοντεύουμε να σφάξουμε όπου υπάρχει αμνοερήφιο στην Ελλάδα, να το σφάξουμε. Λέει λοιπόν αυτό το άρθρο ότι η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία 60 χρόνια, με το μέσο άνθρωπο να καταναλώνει πλέον σημαντικά περισσότερο κοτόπουλο και χοιρινό σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, του γνωστού FAO. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, η παγκόσμια προσφορά κρέατος έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από το 1961 και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Η παγκόσμια προσφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης από την κτηνοτροφία, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από την παραγωγή αυγών, κρέατος, πουλερικών και χοιρινού κρέατος, έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες 6 δεκαετίες. Αυτή η επέκταση έχει καταστήσει την κτηνοτροφία ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της γεωργίας, σύμφωνα με τη μελέτη. Η κατανάλωση πουλερικών παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, με τη μέση διαθέσιμη ποσότητα να ανεβαίνει από λιγότερα από 3 κιλά ανά άτομο το 1961 σε 17 κιλά το 2022. Την ίδια περίοδο η προσφορά χοιρινού κρέατος διπλασιάστηκε, φτάνοντας στα 15 κιλά ανά άτομο, ενώ η κατανάλωση βοδινού παρέμεινε σχετικά σταθερή, περίπου στα 9 κιλά ανά άτομο. Ο ΦΑΟ ανέφερε ότι η μέση παγκόσμια προσφορά κρέατος αυξήθηκε από 25 κιλά ανά άτομο το 1961 σε 47 κιλά ανά άτομο το 2022, αντανακλώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2022 η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από την κτηνοτροφία ανερχόταν σε 361 εκατομμύρια τόνους κρέατος από περίπου 71 εκατομμύρια τόνους το 1961. Έχουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση ανάμεσα στο 1961 και το 2022. Σε 930 εκατομμύρια τόνους γάλακτος από περίπου 342 εκατομμύρια τόνους και σε 94 εκατομμύρια τόνους αυγών από περίπου 15 εκατομμύρια τόνους. Τα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση εντόμων παραμένουν περιορισμένα, με τις περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες να προέρχονται από την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι περίπου 1.900 είδη εντόμων καταναλώνονται ως τρόφιμα, αλλά είπαμε σε εκείνες τις κοινωνίες που τα έχουν συνηθίσει. Να δούμε για τις διατροφικές ανισότητες. Η μελέτη ανέδειξε επίσης αναποτελεσματικότητες στο διατροφικό σύστημα, εκτιμώντας ότι περίπου το 14% των προϊόντων κρέατος και γάλακτος είτε χάνεται κατά την παραγωγή, είτε σπαταλάτε αφού φτάσει σε λιανοπολιτές, εστιατόρια και καταναλωτές. Παρά την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης, η πρόσβαση σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης παραμένει άνηση. Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η επιστημιστική ανασφάλεια είναι πιο διαδεδομένη, τα προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικών παραμένουν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών σε σύγκριση με τις πλουσιότερες χώρες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις πολλών ειδικών στην υγεία και το κλίμα στις αναπτυσσμένες χώρες, οι οποίοι προτείνουν όλο και συχνότερα τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος για λόγους υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η περιφερειακή κατανομή και η πρόσβαση εξακολουθούν να είναι πολύ άνισες. Ενώ οι χώρες υψηλού εισοδήματος εξακολουθούν να έχουν υψηλά και σταθερά επίπεδα κατανάλωσης, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος εξακολουθούν να περιορίζονται από το κόστος των ζωικών προϊόντων. Όπως δήλωσε η Ντανιέλα Μπετάλια, υπεύθυνη ανάπτυξης κτηνοτροφίας στο ΦΑΟ και συγγραφέας της έκθεσης. Δηλαδή, στις πλούσιες χώρες υπάρχει υπερκατανάλωση, οι γιατροί λένε τρώτε λιγότερο, στις φτωχές χώρες εκεί δεν φτάνει το κρέας, δεν φτάνουν τα χρήματα που έχουν οι άνθρωποι για να φάνε το κρέας που πρέπει να φάνε για να διατραφούν σωστά. Και εδώ να δούμε λίγο τις περιοχές με τις μεγαλύτερες παραγωγές. Μέγας κτηνοτρόφος λοιπόν είναι η Ασία και μετά έρχεται η Ευρώπη. Η Ασία είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός τροφίμων ζωικής προέλευσης από την κτηνοτροφία, ακολουθούμενη από την Ευρώπη. Ωστόσο, οι τάσεις παραγωγής δεν μεταφράζονται πάντοτε σε αντίστοιχη διαθεσιμότητα τροφίμων, αναφέρει η έκθεση του ΦΑΟ. Η κατακεφαλήν προσφορά παραμένει υψηλότερη στη Βόρεια Αμερική, ενώ η Ασία, παρά το γεγονός ότι είναι ο κορυφαίος παραγωγός, παρουσιάζει σχετικά χαμηλή διαθεσιμότητα ανά άτομο. Στην υποσαχάρια Αφρική, η κατακεφαλή προσφορά έχει παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, με περιορισμένες μόνο βελτιώσεις σε ορισμένες χώρες, όπως η αύξηση της διαθεσιμότητας γάλακτος στην Κένια και πουλερικών στην Νότια Αφρική. Οι απώλειες και οι σπατάλοι τροφίμων επιδεινώνουν περαιτέρω αυτές τις ανισότητες και αποτελούν μια αυξανόμενη πρόκληση για τη βιωσιμότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως χάνεται ή σπαταλάται, συμπεριλαμβανομένου περίπου το 14% των τροφίμων ζωικής προέλευσης από χερσαία ζώα. Οι απώλειες αυτές συνδέονται συχνά με την ευπαθή φύση των προϊόντων, τις ανεπαρκείς υποδομές ψυχρής αλυσίδας και τον ανεπαρκή έλεγχο της θερμοκρασίας. Ο ρόλος των διατροφικών περιβάλλοντος, ο ρόλος των διατροφικών περιβαλλόντων που παίζει ρόλο σε αυτά τα πράγματα που είπα. Η έκθεση επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα διατροφικά περιβάλλοντα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, δηλαδή τα ευρύτερα πλαίσια μέσα στα οποία οι άνθρωποι λαμβάνουν διατροφικές αποφάσεις, παραμένουν περιορισμένα και άνισα μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τα κρέατα και τα γαλακτομικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι συχνά πιο προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά από τις πιο υγιεινές εναλλακτικές επιλογές. Η έκθεση αναδεικνύει επίσης διαφορές στα εθνικά νομοθετικά και πολιτικά έγγραφα. Οι χώρες υψηλού και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και στη ρύθμιση της εμπορικής πρόθεσής τους, ενώ οι χώρες χαμηλού και κατώτερου μεσαίου εισοδήματος δίνουν προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγής, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και στη μείωση των τιμών. Αναδυόμενες προκλήσεις. Οι πολλές φυλές και τα πολλά είδη ζώων εκτροφής στον πλανήτη μας μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων, ιδιαίτερα σε περιοχές λιγότερο κατάλληλες ή ακατάλληλες για καλλιέργειες, και να συμβάλλουν σε μια μεγάλη ποικιλία υγιεινών διατροφικών προϊόντων. Ωστόσο, για να βελτιστοποιηθεί αυτή η συμβολή στην ανθρώπινη πλανητική υγεία, ο κτηνοτροφικός τομέας πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πιέσεις όπως η αποψήλωση των δασών, οι αλλαγές στη χρήση γης, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η μη βιώσιμη χρήση γης και νερού, η ρύπανση και ο ανταγωνισμός μεταξύ παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών. Ζητήματα διαχείρισης σκοπαδιών, όπως η χαμηλή περιεκτικότητα, η υπερβόσκηση και οι αναπαρκές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, θέματα υγείας και ευζωίας, ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις όπως οι ανισότητες, αλλά και κινδύνους που συνδέονται με τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, των τροφιμογενών ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά. Ασχολήθηκα τόσο πολύ με αυτό το άρθρο, αφενός για να ενημερωθούμε, για να ξέρουμε όπου ακριβώς βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, ιδιαίτερα των πουλερικών, όπως ακούσατε, και του κρέατος, του χοιρινού κρέατος, του μοσχαριού έχει μείνει στάσιμο. Για να πω ξανά ότι όλα αυτά τα στοιχεία, πέρα από τη χρησιμότητα που έχουν όσον αφορά την υγεία μας, είναι χρήσιμα για να δείξουν και προς τα που πρέπει να πάει η παραγωγή. Είναι χρήσιμα να τα πάνε στα χέρια τους, ξαναλέω, οι επαέοντες, και να δώσουν την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο κατεξοχήν παραγωγικός τομέας του τόπου μας και της χώρας μας. Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ξανά μαζί μετά το πολύ όμορφο τραγούδι. Ξανά μαζί μετά το πολύ όμορφο τραγούδι

με πολλά εργοστάσια κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα, να παράγουν διάφορα προϊόντα, από κουμπιά μέχρι παπούτσια και ξέρω εγώ τι άλλο, κυρίως η φαντουργία, που ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής παραγωγής διαδικασίας, δεν υπάρχουν πλέον. Μένει η αγροτική παραγωγή. Αν δεν δοθεί προσοχή σε αυτό το τομέα, το μέλλον δεν είναι ευίωνο, διότι οι υπηρεσίες υπάρχουν, καλό είναι να τις στηρίξουμε, όμως είναι ευάλωτες. Δεν μπορεί μια οικονομία να στηρίζεται στις υπηρεσίες. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος δυστυχώς στρέφεται όλο και περισσότερο σε επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Καλοί είναι οι λογιστές, καλοί είναι οι δικηγόροι, καλές είναι όλες αυτές και χρήσιμες, αλλά ποιος θα παράγει? Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα παράγουν σε αυτόν τον τόπο και θα δώσουν τη δυνατότητα να επιβιώσει οικονομικά ο κάθε τόπος? Και είπα και προηγουμένως, υπάρχει και αυτή η κατάσταση σημερινή, η εμπόλεμη ουσιαστικά, πολύ κοντά μας, η οποία μας δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που δεν πιστεύουμε, που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε την επιστημιστική αυτάρκεια που χρειάζεται ένα κράτος για να συντήσει τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Χρειάστηκε, και εδώ πρέπει να το πω, ο θάνατος ενός γνωστού ανθρώπου, για το Μαζονάκι λέω τώρα, για να βγει στην επιφάνεια όλος αυτός ο βόθρος των παρασιτικών που είπα και προηγουμένως, γιατί κομμάτι ίδιο είναι και αυτό το κομμάτι, και τώρα ξαφνικά το ανακαλύψανε. Δηλαδή δεν βλέπανε μπροστά στα μάτια τους, στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας και της Ελλάδας, ότι υπάρχει αυτή η παρασιτική οικονομία. Διότι και οικονομικά, πέρα από το ιατρικό κομμάτι που είναι το σημαντικότερο, γιατί δεν ξέρω πόσοι είχαν πεθάνει πριν από το Μαζονάκι, ο Μαζονάκης ήταν γνωστός και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Προφανώς θα υπήρχαν και άλλα κρούσματα τα οποία δεν μάθαμε ποτέ. Πέρα από αυτό λοιπόν, που δεν έβαζε κανένα χέρι, και σήμερα τους βλέπουμε όλους με δάκρυα να αντιμετωπίζουν το θέμα, υπάρχει και η παραοικονομία που υπάρχει παντού και δυστυχώς δεν τη χτυπάνε. Και λέμε και εμείς στον αγροτικό τομέα, υπάρχει φοβερή παραοικονομία και με την όθευση των προϊόντων, γιατί παραοικονομία είναι και αυτό, γιατί χτυπάει το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που θέλεις να φτιάξεις, αλλά και με τη διακίνηση των προϊόντων, και γίνουν πιο προσεκτικοί. Εχθές είχαμε μια συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΟΣΟΕ. Στη συζήτηση κάναμε μια λοιπόν διαδικτυακή συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και ανάμεσα στα άλλα θέματα που αναφέραμε, που κάποια μέρα θα σας μεταφέρω αυτά που συμβαίνουν στον τομέα που είναι σημαντικά, ένα συνάδελφος από τη ΣΑΜΟ εμφάνισε στην εικόνα που είχαμε στα κομπιούτερ, ένα μπουκάλι κρασί σε αυτό που το βρίσκουμε χύμα, αλλά σε μπουκάλι πλαστικό, που δεν είχε ετικέτα απ' έξω, είχε μια ετικέτα που δεν έγραφε τίποτα, γιατί πρέπει να έχει μια ετικέτα, δεν έγραφε ούτε που ήταν παραγωγής, από που ήταν το κρασί. Το ωραιότερο ήταν ότι πουλήθηκε από ένα μαγαζί, γιατί είχε την απόδειξη απάνω ο συνάδελφος, πουλήθηκε το κρασί στην τιμή του με ΦΠΑ 13%. Το κρασί, ως γνωστόν, κακός βέβαια, είναι στο 24%. Και κακός γιατί είναι ένα προϊόν της ελληνικής γης και λογικά θα έπρεπε να είναι στο 13%. Όμως δεν είναι. Και επιβαρύνεται πολύ περισσότερο, ξαναλέω, στο 24%. Υπήρχε λοιπόν μαγαζί το οποίο έδινε αυτό το μπουκάλι που δεν ήταν από πουθενά και μάλιστα το χρέωνε με 13%. Προφανώς ήταν και αλλού. Το πήρε χαμπάρι ο συνάδελφος και το έβγαλε στον αέρα. Πού είναι ο έλεγχος που γίνεται? Πού είναι οι έλεγχοι που γίνονται για αυτά τα προϊόντα? Για τα προϊόντα της ελληνικής γης, ξαναλέω. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζεται να τα προσέξουμε. Διαφορετικά ο αγροτικός κόσμος φεύγει από την παραγωγή. Δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση. Λειτουργεί η παραοικονομία και η νοθεία. Εδώ επιτρέψτε μου να σας αναφέρω και ένα άλλο θέμα, και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή μου παρέμβαση, και έχει να κάνει με τη φετινή επιδότηση. Όπως ξέρετε, μετά από αυτά τα φοβερά και τρομερά που και εκεί ανακαλύψανε ξαφνικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία των επιδοτήσεων έχει πάει στην ΑΔΕ, η οποία ξεκίνησε με το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Okay, να προχωρήσει η δουλειά όπως θέλει η ΑΔΕ. Εμείς είπαμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι συμφωνούμε να εξηγιανθεί ο χώρος, διότι έχουμε τη βεβαιότητα

ότι τα κιθ που λειτουργήσαν στους συνεταιρισμούς κάνανε όσο μπορούσαν σωστά τη δουλειά τους, και γι' αυτό δεν αναφέρθηκαν τέτοια κιθ να έχουν βάλει το χέρι στο μέλι. Όμως για να γίνει μια σωστή δουλειά χρειάζεται χρόνος. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρξε αυτή η αργοπορία φέτος, που ως γνωστόν η διαδικασία ξεκίνησε τον Αύγουστο αντί για τον Απρίλιο, ο χρόνος δεν είναι επαρκή για να γίνει σωστά η δουλειά φέτος. Θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί πλέον η ΑΔΕ και σωστά ζητάει πάρα πολλά στοιχεία να μπουν μαζί με την αίτηση του παραγωγού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα οποιοδήποτε σφάλματα και βεβαίως να ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες για να έχουμε και παρεμβάσεις αντιοικονομικές, παρεμβάσεις έτσι, από κάποιους που θα θέλουν να πάρουν παράνομα χρήματα. Όμως ξαναλέω, ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα σε εμάς όταν έρχονται οι παραγωγοί να κάνουν τα χαρτιά τους. Και σήμερα το πρωί ακόμα είχαμε ένταση στο γραφείο, γιατί δεν βγαίνανε τα ραντεβού που είχαμε κλείσει. Εδώ να πω ότι κλείνουμε ραντεβού σε συγκεκριμένη ώρα ακριβώς για αυτό το πράγμα, να μην περιμένουν πολλή ώρα η παραγωγή στα γραφεία. Όμως είναι αδύνατο να ξέρουμε από την αρχή το χρόνο που θα χρειαστεί ο κάθε παραγωγός για να κάνει την αίτησή του. Να σας πω συγκεκριμένα ότι μπορεί να φτάσει και μία ώρα ένας παραγωγός, μπορεί να φτάσει και ένα τέταρτο, μπορεί όμως και μισή ώρα. Επομένως, το ραντεβού που κλείνεται είναι προσωμόντο, μπορεί να βγούμε λίγο από το χρόνο. Ζητάμε καταρχήν συγγνώμη από τους παραγωγούς που ταλαιπωρούνται, διότι σε εμάς έρχονται, δεν βλέπουν καμία ΑΔΕ, δεν βλέπουν κανέναν υπουργό, δεν βλέπουν κανέναν από εκείνους που αποφασίσουν, που κάθονται στις γραφειάρες τους και απλά παίρνουν αποφάσεις χωρίς να, μέσω μιας εικονικής πραγματικότητας, δεν βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει κάτω. Λέμε λοιπόν, επειδή εμάς βλέπουν, ζητάμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία, όμως δεν βγαίνει με τίποτα το πρόγραμμα. Να το πω πιο χαρακτηριστικά, γιατί ένας παραγωγός, ο φίλος μου ο Γιώργος, το πρωί που είχαμε μία αντιπαράθεση, μου λέει: βάλετε 5 ανθρώπους την ημέρα. Αν βάλουμε 5 ανθρώπους την ημέρα, με τους 1.800 ανθρώπους που πρέπει να κάνουν τα χαρτιά τους, χρειαζόμαστε 365 μέρες. Αυτά απλά το φέρνω ως παράδειγμα. Προσπαθούμε. Τα παιδιά που δουλεύουν στο χώρο κάνουν τεράστια προσπάθεια να τα βγάλουν πέρα, κάνουν τεράστια προσπάθεια να είναι σωστοί. Να πω εδώ ότι αμέσως μετά από την εγκύκλιο που έστειλε η ΑΔΕ για τη φετινή χρονιά, έστειλε και τα πρόστιμα που θα έχουμε αν κάτι δεν πάει καλά. Αν κάνει λάθος ο υπάλληλος, αν κάνει λάθος το ΚΙΔ, αν κάνει λάθος ο παραγωγός. Δηλαδή δεν φτάνει που μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να γίνουν όλα σωστά, δεν φτάνει που ήδη μειώσανε το χρόνο, γιατί ξαναλέω, ξαναρχίσαμε τον Αύγουστο, έχουμε και την απειλή του προστίμου, που φτάνει από 5.000 μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Πραγματικά αστεία. Αν θέλανε πραγματικά να γίνει σωστή δουλειά, θα έπρεπε να έρθουν σε συνεργασία και σε συνεννόηση μαζί μας πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά καλύτερα. Δεν είναι πάνσοφοι, δεν τα ξέρουν όλα μέσα από τα γραφεία τους και τα κομπιούτερ τους. Υπάρχει, εκτός από αυτό, υπάρχει και το πραγματικό χωράφι, που μπορεί να έχει και μια απόκληση εκεί στα σύνορα, η οποία πρέπει να τη φτιάξουν. Τέλος πάντων, ο λόγος που παρεμβαίνω και κάνω αυτή την κουβέντα σήμερα είναι ότι πρέπει μαζί με μας και εμείς να δείξουμε ανοχή μεγάλη στους παραγωγούς, αλλά και οι ίδιοι παραγωγοί να καταλάβουν ότι η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Να πω το τελευταίο, την ανακοίνωση που έβγαλε προχθές, μάλλον δεν είναι ανακοίνωση, έστειλε email η ΑΔΕ στους παραγωγούς ότι όσοι φτιάξουν τα χαρτιά τους μέχρι 25 του μήνα θα πάρουν την προκαταβολή του Οκτώβρη. Αυτή που δίνουν κάθε Οκτώβρη. Δηλαδή οι υπόλοιποι πότε θα την πάρουν, αφού ξέρουν ότι είναι αδύνατο να γίνει η δουλειά φέτος έγκαιρα. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε μία σκέψη το τι μπορεί να γίνει. Πιθανόν να πληρώσουν κάποια στιγμή, θα αναγκαστούν να πληρώσουν. Και εφόσον δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρόνο που πρέπει, αν υπάρξουν λάθη θα ζητήσουν τα χρήματα πίσω. Είναι κάτι που το κάνουν το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι εύκολος ο τρόπος να τα ξαναπάρουν. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να δείξουν μια μεγαλύτερη ανοχή,
θα έπρεπε να δείξουν μια μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε αυτό που ήδη υπάρχει και μαζί με εμάς, που ξαναλέω δεν δημιουργήσαμε προβλήματα ούτε με το προηγούμενο καθεστώς, και ξαναλέω τα κίδ των συνεταιρισμών, και αναρωτιέμαι γιατί δεν βγάλανε στη δημοσιότητα σε ποια κίδ δημιουργηθήκαν τα προβλήματα, γιατί δεν τα βγάλανε επώνυμα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βγάζουν. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει και από το Υπουργείο και από την ΑΑΔΕ και από εμάς και από τους παραγωγούς τεράστια υπομονή, προσπάθεια μεγάλη να ολοκληρωθεί φέτος η δουλειά όσο πιο σωστά γίνεται, για να φτάσουμε σε ένα αξιόπιστο σύστημα, έτσι ώστε να μην υπονομεύεται το ίδιο το σύστημα, οι αγρότες δηλαδή, γιατί εκείνοι χάσανε τα χρήματα που χάσανε το προηγούμενο διάστημα που τα πήραν επιτίδη, κανένας άλλος δεν έχασε, η πραγματική παραγωγή χάσανε. Έτσι λοιπόν να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να είναι σωστά τα στοιχεία. Και εδώ να επαναλάβω την ευθύνη της πολιτείας, διότι αν υπήρχε ακτιματολόγιο που έπρεπε να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τίποτα από όλα αυτά που συνέβησαν δεν θα είχε συμβεί. Διότι το ακτιματολόγιο όταν οριστικοποιηθεί θα είναι η βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα στηρίζεται οτιδήποτε έχει να κάνει και με αγοραπολισία και με μεταβίβαση και με επιδοτήσεις και με όλα όσα έχουν να κάνουν με τον τομέα που υπηρετώ. Πιστεύω λοιπόν ότι η αρχική ευθύνη εκεί ήταν, εκεί εξακολουθεί να είναι, γιατί από ό,τι ξέρουμε το κτηματολόγιο που το ζητάμε και εμείς τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί και θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Επομένως, ξαναλέω, έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση, συνεργασία των αρμόδιων φορέων, βάζω και τους συνεταιρισμούς μέσα σε αυτούς τους φορείς, με το Υπουργείο, με την ΑΑΔΕ, αφού θέλει να είναι η ΑΑΔΕ, και με τους παραγωγούς, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια βάση δεδομένων σωστή και αξιόπιστη. Και εκεί δεν θα μπορεί κανένας να βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα από την ΕΡΤ Τσακίνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM. Να συνεχίσετε να ακούτε την ΕΡΤ. Έχει πολύ χρήσιμα πράγματα. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη. Τον Σταύρο Λιβέρη και τον Αλέξανδρο Λάση για τη σημερινή βοήθεια. Να ευχαριστήσω και εσάς που ακούσατε την εκπομπή μας. Εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο εβδομάδας και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σε όλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβιου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πόλτ καταστολής εγκληματικότητας και της ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φιλιατών, που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα, από την Κυριακή το βράδυ, που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του, Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος. Η απολογία του στον ανακριτή και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη, και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα, ο ίδιος έχει υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος, οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια, το ζευγάρι δίκη πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με όλα αντιθέσει, Βίκυ, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή, και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα, που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέσεις τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί ο 38χρονος. Μάλιστα, είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών, με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοκινητικής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενου ως δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενου δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Φυτών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες, και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοικητικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε, και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... Έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλβαπή, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. Η αστυνομική του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να προηγηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι οι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της οποίας, μάλιστα άγνωστοι, πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχηθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτούργων, αλλά και των ηθικών αυτούργων που όπλησαν το χέρι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις, ωστόσο, για λήψη μέτρων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κρυθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγωγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων. Όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και ανακαλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκαλης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό. Κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι αυξήσεις των εφοδίων, της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά κολλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20, και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1-10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την Ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκας, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις στο 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την Ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κειμένεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από γελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κουπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού τους κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Mm-hmm. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
11: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γυροχώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαρτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20, τα κυρίως κότες. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα, και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να έχουν, να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την Αίτ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο, που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποντίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην Ερτεγέα, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπετε και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα, και στη συνέχεια καθαρίστρια κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο 4 στρεμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Βίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
12: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο Πυργή. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του Πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το Πυργή που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή του, αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίας και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τράμινη καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά του, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξέσουν τα προβλήματά τους.
0: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβης σε χώρο εκτός των οριών της φυλακής στα Χανιά.
14: Σε όμορφο χώρο πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές που δίνουν τους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, προσκή κουβαδιών, γρυπτική και άλλα. Σε όμορο χωράφι λοιπόν είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης. Εκτός όμως αυτό, 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν. Αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο, καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας μαλάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε θυματική ποινή 150.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιούς αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
0: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
15: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
0: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
15: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμενοι την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή συγγενικά τους πρόσωπα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η χθεσινή κινητοποίηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι, και δεν προέχει σε Βίκη κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι επιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε on the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες, και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό Βίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων 1 έως 5 μαζί με τα συνολικά.
0: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150. Τα τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα, στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις 4 κατοικίες πληρεί σορευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη. Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τη μείωση 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20% μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Νάπλιο. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι σκυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ρεύεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία.

0: Κρήτης έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. Δύο λεπτά βγήκε τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψήξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμηνές ενεργειακό σενάριο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΗΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική, σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή δικαιώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται κι άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε. Και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet 2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άντλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βίκη, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι

0: Οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη ΣΑΜΟ είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμνιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό. Χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικουργό Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κιβοσερίφη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισσερίας της Μπαγιές στη Βρετανία. Ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία ακριβώς του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσο θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της υποψήφιας ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναφέρει τη θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει και, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα, από το βήμα του ΟΗΕ. Ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΠΑ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάθρακες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τη συναντήση με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώδρυση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τονωθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανέναν. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το βήμα του ΙΕ στα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
2: αντιγνωστώντας και στόχο την συνέχιση μεταρρυθμίσεων, πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσο έχουν επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μία αναστρέψιμα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
3: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φάι, και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian, με αφορμή την επιστροφή της ταπιστερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπιστερή της Μπαγιέ. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως τα λες, γιατί στην κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγωση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντας, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
4: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την Μπουμπή των Παναθηναίων είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, πρωτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
4: Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
4: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπεισερή, τη λέμε ταπεισερή, είναι κέντημα επί της ουσίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα σημαντικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
4: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπιστερή της Μπάι, όπως είπε ο Πετερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ σαφές. Υπάρχει και υπουργό πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή ανέβηκε στο Βήμα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακυρεότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μεδόνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, έχει ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν που θα καταλήξει όλο αυτό.
4: Πάρα πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα, με βοτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλες, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ, και το ζήτημα κατά τη γνώμη του νέου πρωθυπουργού πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάση αυτή πάντως για τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
5: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό. Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
5: Τα δημοσιεύματα όμως αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
7: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
6: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Δεν είναι... Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Ελληνές λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλοί τόνοι χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην αδοσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες, ενώ σε εξέλιξη, Έλενα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι.
0: Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
8: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από που ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για πιθανό ρωσικό σχέδιο επιθέσεων με drones από εμπορικά πλοία από τη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα drones, ο συγκεκριμένος τύπος drone, έχουν βεληνικές 600 χιλιομέτρων και μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη: ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ, υπάρχει μία κινητικότητα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρει το δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο φήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, Έλενα.
9: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
0: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου, κ. Χρυσοβουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόνους προς την Άγκυρα, Έλενα.
9: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για υποκρισία, αναφερόμενος στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο. Γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ, και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές, γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Brent στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε, Άγη.
11: Ακριβώς, οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου, του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μεταστήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του μετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξη τη διάθεση στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε παντώντας, στην ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλύτερα λόγω μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί μια ασυνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping, το Κινέζο πρόεδρο, στη στρατιωτική βάση Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επισκέψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις, αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, που ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα.
0: Σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να αποδεχθεί τον Xi Jinping, ο οποίος εμφανίζεται με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις ΗΠΑ.
12: Έτσι ακριβώς. Και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Xi Jinping. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
12: Έτσι ακριβώς. Είναι να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας.
0: Όλα καλά είναι εκεί.
12: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαίες στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία, με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα παράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
12: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και συμβαίνει η παραβίαση αυτό το hacking την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε, καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. λεπτομέρειες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
13: Δεν είμαι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι αγνά.
12: Νομίζω
13: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίδηση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν τίθομαι για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις που μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα πάνε να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η υπάλληλο αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρα, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, να συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλος, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζονάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένεται, ενώ κλείνοντας να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
0: Άννα Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο Ιατρείο της Οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
15: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή,
0: ναι,
15: το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
16: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
15: Ενώ η εταιρεία, ναι, αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
16: Ναι.
15: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
16: δηλαδή,
15: που είναι η μέρα Σάββατο.
16: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
15: Ακριβώς, είναι η μέρα Σάββατο.
16: Άρα 6 και 21 το λειτουργούσαν, πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα
15: και 21. Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις
16: Κυριακή,
15: η μέρα
16: τώρα.
15: Κυριακή.
16: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
15: Αυτό αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο, παρά τα, ναι, ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο.
16: Δηλαδή...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται. Επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
17: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι 3 διαφορετικά πράγματα με 3 διαφραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι 3 διαφορετικά πράγματα με

0: επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχθηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
2: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι φέρεται ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφός της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8, όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν στο κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια. Είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε 2 φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, νεπλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα των Δημαρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα. Ενώ τον ανακριτή ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι αναμένουμε, τι περιμένουμε την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον είδε ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές στο κέντρο κράτησης των φυλακών στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά. Όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η πορεία της υγείας του. Και έτσι λοιπόν το έδωσαν
1: εισιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
3: Εισιτήριο για τη φυλακή με δρακόντια μέτρα αστυνομική της όπτης, της ομάδας βίας και της ασφάλειας. Τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο της Ηγουμενίτσας. Υπήρχε ο φόβος να υπάρχει συγκεντρωμένος κόσμος. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
1: Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ηγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
4: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω, χτυπώντας με γροθιές και γλωσσίες την

0: γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Οι θαμώνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μεταφέρει στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
2: Άρα
3: αυτό
2: λέω
3: αφορά
2: ότι
3: και τα
2: έχουμε,
3: αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
2: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
2: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
4: Ή εσείς, ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το ίμιση ικανής πυροδότησης σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς στο ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο κρατήριο μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Και όπως βαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη σε εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκη ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε για το δίλημα Τσίπρα Σιχάος με περισσή αλαζονία και αυτοφαγμό από έναν πολιτικό που τήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στο κέντρο αριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφο-Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα ο ίμις ικανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8, στο Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το ή εμείς ή κανείς.
4: Ή εμείς ή κανείς.
7: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη. Είπα τον κύριο Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή Χάος.
3: Όχι, αυτό δεν το πω Μητσοτάκης, το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι Μητσοτάκης.
7: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
6: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
7: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Και νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
6: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
7: Όταν πάλευε να επανέλθει στη διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στο Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανία σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Θωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Ernews Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας επιβίθυνση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League και εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι, είπαμε, στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα τεταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
11: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακ Κόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε.
12: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ενίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
13: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος». Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τους Γκάμπριελ στο αμερικανο-βρετανικό τρίο και αυτή η συγκλονιστική φωνή του Jacob Lusk, που πολλές φορές συγκρίνεται με τη φωνή του Al Green, του Luther Vandross, ακόμα και της Nina Simone, ακούσαμε το κομμάτι Remember Me από το 2022 και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι 5ης, 24 Σεπτεμβρίου. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές, Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το project των Ecocentrics. Πίσω του κρύβεται ο δύο φορές βραβευμένος με γκράμι παραγωγός Αντριάν Κεσάδα. Εδώ συνεργάζεται με την Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Τίτα Λίμα σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ Eco Hotel που κυκλοφόρησε το 2016. Ο Σολ.

Αμερικανίδα Kelly Boss από το ντεμπούτο της άλμπουμ το Fairy Tale εδώ στο κομμάτι Quiet Rebellion. Μια στάση στην Ελλάδα να κάνουμε για το επόμενο κομμάτι, Fast Food Σχέσεις, πλαστικοποιημένη τελειότητα του διαδικτύου. Και οι Hugh Machine ψάχνουν την αγάπη έξω από κάθε αλγόριθμο. Νέο single, τίτλος Unalgorithmic Love. Καλησπέρα σε όλους.

Την The Black, ο αγαπημένος Curtis Harding, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, πέρσι κυκλοφόρησε, το Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt. Και έρχεται ένα κομμάτι για τη συνέχεια που άλλαξε τα πάντα για τον Al Green, ο οποίος, αν και είχε ήδη κυκλοφορήσει διάφορα singles, αυτό ήταν το τραγούδι που μπήκε για πρώτη φορά στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100, ενώ ταυτόχρονα έγινε και τεράστια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Tired of being alone.

είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ένα υπέροχο άλμπουμ των BBO Sound Machine μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Σίγγλ με τίτλο Love. Πάμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα το τρίτο μας ημίωρο με τον ξεχωριστό Νιγηριανό σαξοφωνίστα Peter King, που πάντρεψε το Afrobeat της Νιγηρίας με την δυτική jazz. Από το 1976 ακούμε το κομμάτι Adjo. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, παίρνει το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος που αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο λιμογάρδι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

τον Bootsy Collins, τον βασιλιά της funk, που αποδεικνύει ότι μπορεί να παραμένει απίστευτα cool ακόμα έτσι και σε χαμηλότονες στιγμές. Anybody out there, με τη συμμετοχή της Myra Washington στα φωνητικά από το περσινό του άλμπουμ, το Album of the Year Funkateer. Anybody out there και τέταρτο και τελευταίο μισάωρο για εμάς. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, 36 λεπτά μετά τις 3. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η σπουδαία Μαλινέζα Φατουμάτα Διαβαρά, συμπράττει με την Αμερικανίδα θρύλο της Soul, την Angie Stone, παραγωγή του Damon Albarn. Και ένα κομμάτι με τίτλο «Σωμάου» που μεταφράζεται ως «Άνθρωποι του σπιτιού, οικογένεια».

Agent, η αόρατη κυριαρχία του Τόνι Άλεν στα τύμπανα χωρίς κανένα σόλο ή εντυπωσιασμό, αλλά όπως πάντα με υποδειγματικό παίξιμο. Ένα κομμάτι που ο ίδιος αναλαμβάνει τα φωνητικά, κάτι που δεν το συνήθιζε από το 2009 ήταν αυτό και το μόνιμο άλμπουμ. Και τα στοιχεία της βρετανικής μπάντας των Ezra Collective είναι και jazz και funk και afrobeat. Εδώ επέστρεψαν με νέο άλμπουμ φέτος, Here Because of Hope, τέταρτο στη σειρά. Αυτό είναι το πρώτο single με τίτλο Only Love, καλεσμένος στα φωνητικά ο Γκανέζος rapper Pasaleu.

Αυτός είναι ο Μάρκος Γκαρσία, είναι κιθαρίστας και παραγωγός της σπουδαίας Afrobeat Collective στον Antibala, εδώ από προσωπικό project ως Τσίκομαν. Παντρεύει την κουβανέζικη καταγωγή του με την underground κουλτούρα της Νέας Υόρκης. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ο Έλληνας παραγωγός με διεθνή πορεία, ο RSN, εδώ με τη Βρετανίδα Κατρίν Ντεμπέρ, γνωστή από τους Μπέλρους. Από το 2015, Lucky Old You.

Τυχερουλίλακι, old URSN, Κατρίν Τεμπέρ και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ, έρχεται όμως Κωνσταντίνος Πατζόγλου μαζί μας για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με το set adrift των Memory Bliss των PM Dawn, πρωτοποριακό έτσι hip hop τραγούδι για την εποχή του, το 1991, χτίζεται πάνω στο true των Σπαντάου Ballet. Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στον ήχο, από τη Λουκία Σουπούλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Σε Cyclady Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν για το ξεκίνημα της εκπομπής Sunshine Day. 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 4, ήρθαμε στο απόγευμα της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Είναι ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Με καλή διάθεση, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο πάντα.

Αυτή ήταν η Jungle και το Sunshine από τη νέα τους δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ κυκλοφόρησε στην καρδιά του Αυγούστου και έχει όλη αυτή την καλοκαιρινή, θα λέγει κανείς, διάθεση, την πιο ανάλαφρη. Και επειδή λίγο πριν πω στο στούντιο είχα μια κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, κάνω ένα κλικ και βλέπω τώρα για αυτές τις κατηγορίες ότι το βραβευμένο μυθιστόρημα του Καναδό Αϊτινού συγγραφέα Τελισόν Ορελιέν στη Γαλλία γράφτηκε, λέει, σχεδόν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Και υπάρχει άλλος λοιπόν στη γαλλική λογοτεχνική σκηνή. Έχουν μπει και στο στόχαστρο, στο επίκεντρο, και έχει μπει και η αξιοπιστία των εργαλείων ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ενδιαφέρον το θέμα.

Εδώ μεταξύ ο 38χρονος συγγραφέας έχει τιμηθεί με το Prix du Roman Fnac για αυτό το βιβλίο, το «Σε τεσά ο Μουρίρ», αυτό ή ο θάνατος είναι η μετάφραση.

Και υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Balance των Κλοντ, που υποστηρίζει ότι το βιβλίο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γραμμένο από AI. Και λένε ότι δοκίμασαν αρκετά αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία του χειρόγραφου, αλλά και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι 100% τεχνητή νοημοσύνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. Κόσμος Radio.gr.

Μουσική αυτό που κάνουμε τα απογεύματα δηλαδή εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεύτερο ημέρο εκπομπής και επειδή μιλάγαμε πριν για το βιβλίο, θέλω να σας πω και για αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια που έρχονται. Ένας κύκλος 6 σεμιναρίων από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026 με θέα την ιστορία και την τέχνη του βιβλίου που διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Ιστορίας του Βιβλίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί με τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Κύκλος λοιπόν σεμιναρίων που εστιάζει στη μετάβαση από το χειρόγραφο στο έντυπο και παρουσιάζει τεκμήρια και τεχνικές διαδικασίες που ορίζουν το μετέχμιο και διαμορφώνουν το πλαίσιο και τις τάσεις αυτής της εξέλιξης. Σχεδιασμός λοιπόν τυπογραφικών στοιχείων, υλικά βιβλιοδεσίας, σημειώσεις φοιτητικές και θεατρικά προγράμματα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χρειάζεται βέβαια ηλεκτρονική προεγγραφή και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site της Εθνικής Βιβλιοθήκης nlg.gr. Μεταμορφώσεις λοιπόν του εντύπου από τις αρχές της τυπογραφίας μέχρι και τον 21ο αιώνα. Καλησπέρα ξανά.

Never Ends λοιπόν, και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, οπότε 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος, ο κλασικός, ο πατροπαράδοτος. Γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εκεί θα δώσετε στίγμα. Γραπτά μηνύματα όμως έρχονται και στα social, αν θέλετε να μιλήσουμε εκεί, Cosmos 936, σε Facebook και Instagram, να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αν θέλετε, μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και Leon Bridges για τη συνέχεια με καινούριο Light the Way. Από το Happiness Anytime, τη νέα του δουλειά. Αυτό είναι και το πρώτο single που δίνει τον τόνο.

Σιμών, Feeling Good. Αυτή τη διάθεση θέλουμε να έχουμε τα απογεύματα. Και επειδή είναι Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, τα θερινά και μη. Και βγαίνει λοιπόν η ταινία Στην Καρδιά του Κτίνους, μια περιπέτεια σε σκηνοθεσία David Ayer με τον Brad Pitt φυσικά, μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα. Ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος μάχης και αχώριστος φίλος του, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Αυτή είναι η ιστορία της ταινίας. Και ήθελα να σας πω ότι ο ηθοποιός Brad Pitt παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου της ΕΡΤ, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, στο πλαίσιο του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, και η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο από την ΕΡΤΕΝΑ στο Στούντιο 4 στις 3 το μεσημέρι. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, και αποσπάσματα θα μεταδώσει και η εκπομπή νωρίς-νωρίς το πρωί με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη αύριο το πρωί. Λοιπόν, θα συντονιστούμε στην ΕΡΤΕΝΑ για να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη του Brad Pitt στην ΕΡΤ και στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή τη νέα ταινία του διάσημου ηθοποιού Στην Καρδιά του Κτίνους, σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του David Ayer, και είναι μια ταινία που παρουσιάστηκε στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, σηματοδοτώντας έτσι τη δεύτερη παρουσία του Brad Pitt στη διοργάνωση. Η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν το 2009 για την ταινία, με την ταινία Άδοξη Μπάσταρδη του Quentin Tarantino.

Collective που έχουν καινούριο υλικό, αλλά αυτό, το God Gave Me Feet for Dancing, θα είναι πάντα νομίζω το αγαπημένο μας. Soul Jazz Orchestra από τον Καναδά τώρα. Μια μαύρη ορχιδέα για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς αυτή η μελωδία. Η διακοπή επιστροφής στις μουσικές του κόσμου μας σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Hello.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tracy Chapman, Fast Car στην επιστροφή. 9 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και πώς μας γράφετε και συμφωνούμε απόλυτα. Τα τέλη των 80's, από όπου και το τραγούδι, είχαν απίστευτη γοητεία. Ήταν η εποχή που άλλαζε, η δεκαετία που ερχόταν και όλα ήταν κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι απόγευμα 5ης, 24 Σεπτεμβρίου. Και καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Αυτό είναι καινούριο. Στέλλα.

Celtic Soul Orchestra και το Melodious Wayfarer, και θέλω τώρα να μιλήσουμε για τον Μάικλ Κιουανούκα, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν από λίγους μήνες και ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, εξηγώντας έτσι για πρώτη φορά τον λόγο για τον οποίο αναγκάστηκε να ακυρώσει μια σειρά από προγραμματισμένες εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Ο 39χρονος Βρετανός τραγουδοποιός έκανε την ανακοίνωση μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram με αφορμή το νέο του άλμπουμ. Και όπως έγραψε, το εγκεφαλικό προκλήθηκε από αιμορραγία, την οποία ο ίδιος συνέδεσε με υψηλή αρτηριακή πίεση. Περιέγραψε την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη ως αρκετά σοβαρή και ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει μπροστά του σημαντικό μέρος της αποκατάστασης. Είναι, λέει, ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά παλεύω για να γίνω καλύτερα. Είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες, ούτε πώς ακριβώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Ευχαρίστησε όμως το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας που τον φρόντισε, καθώς και την οικογένειά του. Και η ανακοίνωση έδωσε πλέον αυτή την εξήγηση για τις ακυρώσεις που είχαν προηγηθεί σε διάφορες συναυλίες. Αποκάλυψε επίσης ότι το εγκεφαλικό ήταν ο λόγος της απουσίας του. Ήταν, λέει, μερικοί δύσκολοι μήνες. Και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη δυνατότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα όμως είπε ότι αισθάνεται πως κάνει πρόοδο και ότι συνεχίζει να παλεύει για την αποκατάστασή του, και ανακοίνωσε φυσικά και το Fudge, το νέο του άλμπουμ, το πέμπτο του άλμπουμ. Είναι ο δίσκος που είχε ηχογραφηθεί πριν από αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε με την υγεία του. Περισσότερες πληροφορίες για την κυκλοφορία του αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα. Θα διαδεχθεί το Small Changes του 2024, το οποίο είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή του Κιουανούκα 4 χρόνια μετά το άλμπουμ που του χάρισε τη σημαντικότερη διάκριση της μέχρι τώρα καριέρας του. Τον γνωρίσαμε με το Home Again το 2012, φυσικά καθιερώθηκε το 2016 με το Love and Hate, που έφτασε και στο νούμερο 1 των βρετανικών charts. Το τρίτο του άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 2019, είχε κερδίσει το Mercury Prize το 2020. Τον είχαμε δει και στην Αθήνα πολύ πρόσφατα.

Midnight Disco. Τι ωραίος τίτλος. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5.30. Με Ασάφ Αβιντάν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόνς από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Je ne veux pas travailler. Δεν θέλω να εργάζομαι. Sympathique από Ben Longley Soul. Αυτή η εκδοχή ταιριάζει στο απόγευμα της Πέμπτης, γιατί είμαστε μια ημέρα πριν από την Παρασκευή και περιμένουμε πώς και πώς να φτάσει για να έρθει Σαββατοκυριακό, όπως το λέγαμε παλιά, προπαρασκευή έτσι. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Κάνω και ένα κλικ καθιερωμένο αυτή την ώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο σκηνικό. Είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα, όπως κάθε μέρα είναι δύσκολα στην Αθήνα. Στον Κηφισό αρκετά σημεία με πάρα πολύ κίνηση, στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους εκεί χρειάζεται πολύ υπομονή, και στη Φιλολάου επίσης βλέπω, και και στην Ημιτού στο Παγκράτη, και τι άλλο, Κηφισίας, Μεσογείων δεν σχολιάζουμε, Αττική Οδός αυξημένη κίνηση θα λέγε κανείς, και στην Ποσειδόνος εκεί στο ύψος του Ελληνικού χρειάζεται υπομονή. Αυτά που λέτε αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, προσοχή και ψυχραιμία επίσης, γιατί δεν είναι καλό σύμβουλος το να χάνεις την ψυχραιμία σου την ώρα που οδηγείς, και μπορεί να σε βάλει και σε μπελάδες επίσης.

και το Hold Me, από τα πιο ωραία του τελευταίου καιρού. Hold me a little closer. Και από τα πιο ωραία της. Και θέλω, επειδή είναι Πέμπτη, να πούμε κάτι ακόμα για το σινεμά, γιατί έβλεπα για το Λογική και Ευαισθησία που βγαίνει σήμερα. Πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας η Georgia Oakley μελέτησε την Jane Austen και τη μακροβιότατη μυθιστορηματική της δύναμη και προσπάθησε, λέει, να προσπεράσει την επιδερμική ανάγνωση ενός απελπισμένου ρομάντσου, καθώς και του κρυφού ανταγωνισμού μεταξύ των εμβληματικών αδερφών Dashwood. Την ενδιαφέρει, λέει, η πολιτική διάσταση μιας κοινωνίας που υποδείκνει στις γυναίκες πώς να συμπεριφέρονται και πόσο να περιμένουν, όπως περίπου και στο Blue Jean, την ταινία που υπέγραψε το 2022 και της χάρισε υποψηφιότητες στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας. Το Λογική και Ευαισθησία δεν αναλώνεται σε διακοσμητικές λεπτομέρειες, εντοπίζει το χιούμορ στο μόνιμο άγχος της αποκατάστασης των θυγατέρων και στο παράλογο παιχνίδι του συνοικεσίου που πλαισιώνει τα ξέφωτα πραγματικού αισθήματος και σέβεται με ανεπαίσθητες τροποποιήσεις μια συγγραφέα που η Όκλη αγαπά και φέρει στο DNA της, γράφει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος στο lifeo.gr για την ταινία Λογική και Ευαισθησία που βγαίνει σήμερα και συνεχίζει. Και θέλω αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξουμε, ότι γράφει πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτε σε αυτή τη μεταφορά του έργου του 1811 που δεν σκηνοθέτησε αριστοτεχνικά που ο Αγγλί και δεν διασκεύασε στην εντέλεια βραβευμένη με Όσκαρ για το σενάριο της Έμα Τόμψον 30 χρόνια πριν, στον πιο αρμονικό και αριστοτεχνικά που ο Αγγλί και δεν διασκεύασε στην εντέλεια βραβευμένη με Όσκαρ για το σενάριο της Έμα Τόμψον 30 χρόνια πριν.

Η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που η Emma Thompson κέρδισε το Oscar σεναρίου για τη διασκευή του Λογική και Ευαισθησία.

Και νομίζω ότι εκείνη η εκδοχή είναι ξεπέραστη. Γιατί τόσο Emma Thompson όσο και Αγγλί είχαν καταφέρει να εξυγχρονίσουν διακριτικά τις ιδέες της Austin.

0: moment.
1: Only for a moment, λοιπόν. Έτσι σαν νεράκι πέρασε η εκπομπή σήμερα. 5 λεπτά πριν από τις 6 έρχεται Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα του απογεύματος. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία και την επαφή.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για το
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακύνθου.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ερτφλιξ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
6: Eurovision 2020.

Εδώ υψηλή, εκεί υψηλή, πού είναι υψηλή ο ΑΕΟ. Από το εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Για το παπά δεν ξέρω, η ψήλη πάντως είναι σίγουρα στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα ξανά ή μάλλον δεν έφυγαν ποτέ από εκεί. Όπως δεν έφυγαν από εκεί τα δεσποζούμενα ή αδέσποτα σκυλιά, ενίοτε και γατιά, που μεταφέρουν τους ψήλους στο σχολείο και στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί και στους γονείς, δεν ξέρω. Εκεί βρίσκεται ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, μπορεί να έχει φτάσει, δεν ξέρω, προκειμένου να κάνει το σχετικό ρεπορτάζ για το Earth News. Και η αφεντιά μου εδώ στα μετόπιστα. Πού είναι το καταφύγιο αδέσποτων, ο ΑΕΟ? Γιατί δεν βάζετε στη θέση τους αυτούς εκεί που είναι δίπλα από το σχολείο, ιδιοκτήτες σπιτιών και των αδέσποτων ή δεσποζόμενων μαζί, και να επιβάλλετε τα προβλεπόμενα? Δεν φταίνε σε τίποτα τα καημένα τα ζωάκια. Το λέω για να το εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Είναι και το πολιτικό κόστος στη μέση. Να μην χαλάσετε τα στομάχια σας όπως λέμε στη Ζάκυνθο. Ορίστε κατάσταση. Έχουν μεταφέρει τα παιδιά αυτή τη στιγμή, όπως έχω μάθει, στο κέντρο του χωριού του Αγίου Λέοντα, κάπου εκεί που υπάρχει υποτίθεται ένα πνευματικό κέντρο, για να κάνουν, αν κάνουν, τα μαθήματά τους εκεί. Είναι και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακυνθού, κύριος Κατσιμπέλης, ο δήμαρχος κύριος Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος παιδείας κύριος Ακτύπης, υποτίθεται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αχ, αυτές οι υπηρεσίες, ή θα πάνε στη συνέχεια, διεύθυνση υγείας και ούτω καθεξής. Μέχρι και η δημοτική αστυνομία, όπως μάθαμε, είναι εκεί. Ο κύριος Κατσιμπέλης είναι πρόεδρος, είναι δήμαρχος Λιξουρίου. Κατσιμπέλης είναι εδώ προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Αθανάσιος. Ο άλλος Γιώργος. Ο έτερος. Μίλησε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Μάλιστα, όπως μάθαμε, δεν ξέρω αν το δήλωσε ο κύριος Κατσιμπέλης, δεν άκουσα γιατί ήμουν αλλού. Όχι αλλού για αλλού, αλλού. Εκεί που έπρεπε να είμαι, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για τα του νοσοκομείου. Ανέφερε κάποια στιγμή ότι πάνε οι γάτες πάνω στα αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών. Βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Πάλι καλά που δεν μπαίνουν μέσα στις μηχανές. Το κάνουν το καλοκαίρι, το κάνουν το χειμώνα όταν έχει κρύο για να ζεσταθούν. Έτσι δεν είναι, μου έχει τύχει. Οπότε τι περιμένετε? Το μόνο που λείπει να εμφανιστούν στο σχολείο, ποντίκια, κουνούπια, άντε και κανένας δεινόσαυρος. Έχετε όλοι τις ευθύνες σας. Αλλά οι πρώτοι που έχουμε ευθύνες είμαστε όλοι εμείς. Πολίτες στα λόγια, απολίτιστοι και απολίτικοι και αδιάφοροι και ανέστητοι και δεν ξέρω τι άλλο να πω στα υπόλοιπα. Μόνο όταν μας χτυπήσει το κακό στην πόρτα και τσιμπήσουν τα παιδιά μας υψηλοι, κινητοποιούμαστε. Αλλιώς δεν μας νοιάζει για κανέναν και για τίποτα απολύτως. Και μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου, έτσι δεν είναι, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Γι' αυτό έχει να κάνει και με επιλογές. Αυτά εν έτη 2026 στη Ζάκυνθο, που είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Ωραίο. Οι διοικούντες και παρικούντες στην Ιερουσαλήμ έχουν άλλες προτεραιότητες και ιεραρχήσεις και άλλα προβλήματα να λύσουν και άλλες κοτούρες και προμούρες μαζί. Πώς θα δώσουν δουλειές και εργολαβίες στον ίδιο τοπικό υπερεργολάβο? Και πώς θα κάνουν τα έργα όπως και όπως για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, μήπως καταφέρουν και πέσουν όσο γίνεται πιο μαλακά? Γι' αυτό καθυστερεί να γίνει και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο ή κανονικό συμβούλιο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ήρθα λίγο φορτσάτους γιατί ήμουν σε κινητοποίηση αυτή που έγινε σήμερα το πρωί και ενδεχομένως να είναι ακόμα σε εξέλιξη μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έφυγα την ώρα που αντιπροσωπεία από την παράσταση διαμαρτυρίας ανέβηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να συναντήσει τον διοικητή, τον απερχόμενο διοικητή, είναι ακόμα ο ίδιος ο κύριος Στανόπουλος, για να του παραδώσει ένα υπόμνημα.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά. Τα email του σταθμού μας και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Δάσης. Εκεί με κάτι μπρόκολα και κουνουπίδια καταγίνεται τώρα, δεν ξέρω αν είναι η εποχή τους. Στα μικρόφωνα ο Σάκης Ναγκάς. Και σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποια άλλα παιδιά είναι σε ιδιωτικά σχολεία, υπερπολιτελή, με όλες τις ανέσεις, σε κολέγια κτλ. Και κάποια άλλα τα τρέχουν από εδώ και από εκεί σαν τους ανθίγκανους, σαν περιοδεύον θίασος, για να μην τους τσιμπάνε οι ψήλοι. Και δει στην ορεινή Ζάκυνθο. 35 μαθητές. Με τρεις νομίζω εκπαιδευτικούς, τριθέσιο το σχολείο και την προϊσταμένη. Δεν έπιασαν οι απεντομώσεις, δεν ξέρω. Γιατί έγιναν ούκο λίγες φορές από τότε που εντοπίστηκαν οι ψήλοι, με κάποια χρονοκαθυστέρηση βέβαια, από τις 31 Αυγούστου, επρόκειτο να ανοίξει το σχολείο και ξανακλίνει πάλι. Και τώρα ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας σκέφτεται ακόμα και το ενδεχόμενο που δεν είναι καθόλου εύκολο να μεταφερθούν οι μαθητές να κάνουν μάθημα ή τα μαθήματά τους σε άλλο χώρο. Και μετά εμείς ακούμε για πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση και πράσινα λούγα. Πάμε στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 το πρωί μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και με συμμετοχή και σωματείων μελών του, όπως το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, με συμμετοχή επίσης του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου, του Συλλόγου Εργαζόμενων στη Σχολική Καθαριότητα Ζακύνθου, οι ταλέπορες καθαρίστρες με 3 και 60, και γενικά οι καθαρίστρες είναι ταλέπορες όπου και να εργάζονται, σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, παντού, με 3 και 60. Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Νομού Ζακύνθου, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου και άλλοι φορείς. Ποιοι δεν συμμετείχαν δυστυχώς? Οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Γιατί όπως είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΝΗΣ, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιος Μπάστας, εσείς σήμερα καλέσατε εμάς εδώ για τα δικά μας προβλήματα. Υποτίθεται τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, ενώ αντίθετα εμείς θα έπρεπε να έχουμε καλέσει σήμερα εσάς εδώ να συμμετέχετε και να στηρίξετε δική μας παράσταση διαμαρτυρίας ή κινητοποίηση για τα δικά μας προβλήματα, αυτά του νοσοκομείου, για την παιδιατρική και όχι μόνο. Ποιος δεν ήταν εκεί, εκτός κι αν ήταν και δεν πρόσεξα, οπότε ζητώ συγγνώμη και θα το διορθώσω αν κάνω λάθος, δεν είδαμε εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ή δεν έτυχε να μιλήσει αν ήταν εκεί κάποιος εκπρόσωπος του συγκεκριμένου συλλόγου. Λέμε τώρα που είχε πρόσφατα εκλογές. Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προφανώς επανεκλογή του ίδιου Προέδρου, του κ. Τσόλα.

0: Λοιπόν, να πούμε τι αναφέρει ο Λίκη σε αυτό το υπόμνημα. Άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Να γίνει άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, καρδιολογική κτλ. Των εξωτερικών ιατρίων, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Να στελεχωθούν πλήρως και να λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρία του νησιού. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία πρόνοια αποκατάσταση με απαγόρευση κάθε μορφής επιχειρηματικής δράσης σε αυτούς τους τομείς, γιατί επιτέλους, όπως αναφέρει το σχετικό υπόμνημα, στον 21ο αιώνα με την τεχνολογία που υπάρχει δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγεία μόνο όσοι έχουν χρήματα. Η κατάσταση στην παιδιατρική, αναφέρει το υπόμνημα, είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Συγκεκριμένα προβλέπονται στην παιδιατρική 4 θέσεις, αλλά υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος για πάνω από 40.000 κατοίκους και πολλαπλάσιους επισκέπτες. Το πρόβλημα αυτό δεν ξέσπασε τώρα, είναι από την άνοιξη χωρίς λύση παρά μόνο με μπαλώματα, με αποσπάσεις. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν δέχονται περιστατικά και τα στέλνουν σε ιδιώτες, ενώ σε πιο σοβαρά περιστατικά πηγαίνουν εκτός Ζακύνθου, για παράδειγμα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο στην Πάτρα. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη γιατί υπάρχουν περιστατικά που χρειάζονται άμεση νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Οι αποσπάσεις δεν είναι λύση. Θέλουμε, αναφέρει το υπόμνημα, παιδιατρική κλινική πλήρως τελεχωμένη και εξοπλισμένη τώρα και όχι για ένα γιατρό που απλά θα καλύπτει κάποιες υπερορίες. Η πολιτική των μετακινήσεων είναι αδιέξοδη, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντιθέτως δημιουργεί μεγαλύτερα. Σήμερα μετακινήσεις έχουν καταστεί κανονικότητα αντί για έσχατο μέτρο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι γιατροί δεν είναι περιοδεύουν θείας, ώστε το κλινικό έργο και η σοβαρή λειτουργία μιας κλινικής δεν βασίζεται μόνο στην εφημερία, αλλά στην ύπαρξη ομάδας με συνοχή και συνεργασία. Σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν και για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής, γιατί χρειάζεται παρουσία παιδιάτρου για τους τοκετούς, φυσιολογικό ή κεσαρική και παρακολούθηση του νεογέννητου, οπότε επί της ουσίας είναι στον αέρα και η λειτουργία της μαιευτικής. Στο νοσοκομείο υπάρχουν επίσης σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική, στην πνευμονολογική, η οποία ουσιαστικά υπολειτουργεί, στην παιδιατρική, στην νευρολογική και σε αρκετές ακόμη μονάδες όπως και τμήματα όπως αυτό του τεχνητού νεφρού. Οι μισθοί των γιατρών παραμένουν ουσιαστικά στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν μετά τις περικοπές της περίοδου των μνημονίων, παρά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Πολλοί νέοι γιατροί δεν επιλέγουν τα νησιά επειδή θεωρούν ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εξελιχθούν επιστημονικά. Τέλος, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι λογικό ένας γιατρός να διστάζει να αναλάβει μια θέση σε μια κλινική που διαθέτει μία ή μόνο δύο καλυμμένες θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις παραμένουν κενές, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστεί τεράστιο φόρτο εργασίας. Άνω τελεία, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της σημερινής παράστασης διαμαρτυρίας, όπως θέλετε πείτε τη, μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου που οργάνωσε και είχε την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση, Γιώργος Κωνσταντίνου.
1: Είναι και τρομερά δύσκολο για έναν γιατρό να μπορέσει να προσφέρει το επιστημονικό του έργο τη στιγμή μάλιστα που θα είναι μόνος του και θα κάνει εφημερίες τη μία πίσω από την άλλη, δουλεύοντας ατελείωτες ώρες. Αν όμως υπήρχε στελεχωμένη κλινική με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό, με υποστήριξη, με μικροβιολογικό προσωπικό, αυτό θα είχε μία σημαντική συμβολή στο νοσοκομείο. Η έλλειψη δε παιδιατρικής έχει ρίχνει και τον μπαλάκι στην μαιευτική κλινική. Γιατί ένα νεογνώ χρειάζεται τον παιδιατρό του. Ακόμα και καλά να γεννηθεί. Πολύ δε περισσότερο τα πρόκειται για κεσαρική ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι παιδίατροι. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο όμως η παιδιατρική κλινική που είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Είναι λοιπόν μια σωρία κλινικών, η παθολογική, η πνευμονολογική, η ψυχιατρική, πολλές άλλες κλινικές, οι οποίες στην ουσία είναι υποστελεχωμένες. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε εδώ γιατί λέμε ότι θα κουνήσουμε τα πάντα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Να θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια το ίδιο κάναμε με τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάναμε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και κλιμακώναμε και έγινε τελικά η μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι ακριβώς θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα. Είμαστε ολόψυχα στο πλευρό των γιατρών. και των εργαζομένων του νοσοκομείου, δίπλα στα συλλογικά τους όργανα, στην ΕΝΙΣ, στο Σύλλογο Εργαζομένων, και μετά θα καταθέσουμε μία αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου και του Σωματείου Συνταξιούχων το υπόμνημα στη διοίκηση, και από εκεί και πέρα, αν δεν το λάβουν υπόψη, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις με διάφορα μέσα.

0: Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του τοπικού εργατικού κέντρου Γιώργος Κωνσταντίνου. Και πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα απόσπασμα, δεν υπήρξε άλλη ομιλία, από την ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιου Μπάστα.
1: Συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, ως πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τη σημερινή πρωτοβουλία του εργατικού κέντρου και όλων των σωματείων που βρίσκονται σήμερα εδώ, στηρίζοντας τον αγώνα για το νοσοκομείο της Ζακύνθου. Η σημερινή μέρα έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και αυτό οφείλεται με την παρουσία σας εδώ, γιατί αυτό σημαίνει η συνέχεια του αγώνα. Όταν στις 25 Αυγούστου η παιδιατρική του νοσοκομείου βρισκόταν ουσιαστικά μόνο στα χαρτιά, είπαμε ότι δεν πάει άλλο. Και τότε βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, σε ένα νησί με χιλιάδες επισκέπτες, μια ολόκληρη κρίσιμη κλινική βρισκόταν στον αέρα. Και τότε δυστυχώς δεν φαινόταν να ενδιαφέρει κανέναν. Κανέναν από αυτούς που είχαν την ευθύνη. Εμείς όμως μιλήσαμε. Αναδείξαμε το πρόβλημα, προειδοποιήσαμε, διεκδικήσαμε. Και δεν το κάναμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Το κάναμε γιατί δεν θέλαμε να περιμένουμε να συμβεί το κακό για να αρχίσουμε μετά να αναρωτιόμαστε τι έφταιξε. Και τότε δεχτήκαμε επιθέσεις. Μας είπαν ότι κινδυνολογούμε. Μας είπαν ότι διαλύουμε το νοσοκομείο. Μας είπαν από πίσω ότι βρίσκονται κομματικοί μηχανισμοί. Τη γνωστή καραμέλα ότι αν πείτε κακό για το σπίτι σας, που συνήθως κάνουν όταν θέλουμε να αναδείξουμε ένα πρόβλημα. Ο διοικητής 20 μέρες πριν την παρέτησή του έβγαλε ένα δελτίο τύπου που έλεγε ότι ενείς κινδυνολογεί, ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με την παιδιατρική, αλλά ωστόσο λέει είναι διαχειρίσιμο. Σήμερα λοιπόν ας αναρωτηθούν οι ίδιοι τι έχουν να πούν. Γιατί αυτό εμείς που αναδείξαμε, στη συνέχεια το στήριξαν το εργατικό κέντρο, τα σωματεία, οι φορείς, στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Τελικά το ανέδειξε ο ίδιος ο ζακυνθινός λαός. Και σήμερα ακόμα και κυβερνητικοί παράγοντες αναγκάζονται να πούν ότι το πρώτο πρόβλημα στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή είναι η παιδιατρική και το νοσοκομείο. Αυτό δεν μας κάνει να εφησυχάσουμε, μας κάνει όμως να συνεχίσουμε. Και γι' αυτό η σημερινή παρουσία του εργατικού κέντρου και των σωματείων έχει μεγάλη σημασία. Χαιρετίζω την παρουσία και τη στήριξη της ΕΛΜΕΣ, των φαρμακοποιών, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων στην καθαριότητα των σχολείων και όλων των σωματείων που βρίσκονται σήμερα εδώ, στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, στο Σύλλογο Καρκινοπαθών. Το εργατικό κέντρο ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Μπορεί να μην παρευρίσκεται αρκετός κόσμος από το νοσοκομείο, αλλά να ξέρετε ότι λίγοι περισσεύουν. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή είναι στη δουλειά σε ετοιμότητα. Είναι μικρός ο αριθμός ο οποίος θα μπορούσε να παρευρεθεί. Δεν περισσεύουν. Ακόμα δεν μπορούν να πάρουν τις χιλιάδες ώρες της άδειάς τους και τα ρεπό τους. Να θίξω και ένα θέμα τώρα πρόσφατο σε σχέση με τον τραγουδιστή που χάθηκε άδικα. Βλέπετε τι συμβαίνει όταν εμπλέκεται το κέρδος. Όταν στην υγεία εμπλέκεται το κέρδος, τότε έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έχουμε τσαρλατανισμούς, κομπογιανίτες για το εύπειρο κρίμα. Χθες η πρόεδρος της ανοσιολογικής εταιρείας είπε στους απλούς πολίτες στην τηλεόραση, οπουδήποτε πηγαίνετε σε ιδιωτικό ιατρείο ή σε κάποια ιδιωτική δομή, να είστε πονηροί και να ρωτάτε. Ποιος είναι εδώ, τι γίνεται, τι κάνατε. Φτάσαμε στο σημείο όπου το κράτος δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Ένα άλλο πάλι που θέλω να θίξω είναι ότι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, όπως είναι ο Σιδερίσης, όπως είναι ο πρόεδρος της ΕΟΓΕ και ο Γαλανόπουλος, δεν ακούγονται πουθενά. Τα ΜΜΕ τους έχουν απορρίψει και έχουν βάλει την παγόνη η οποία έχει τοποθετηθεί από τον Άδωνη και περιφέρεται από το πρωί ως το βράδυ στα μέσα. Σήμερα θα ήθελα να είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή θα ήθελα εμείς και ο Σύλλογος των Εργαζομένων να έχουμε καλέσει εσάς. Δυστυχώς δεν έχει γίνει έτσι. Εσείς μας καλέσατε, εσείς ήρθατε και εμείς, και εγώ παρευρίσκομαι για το δικό μας πρόβλημα. Ελπίζω στο παρελθόν να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Στο μέλλον.
1: Προσωπικά, ως πρόεδρος της ΕΝΗΣ, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι σας χρειαζόμαστε. Το εργατικό κέντρο και τα σωματεία είστε οι φυσικοί μας σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα και σε όλους τους αγώνες. Δεν τελειώσαμε με την παιδιατρική, δεν τελειώσαμε με την υποστελέχωση, δεν τελειώσαμε με τα προβλήματα του νοσοκομείου. Τώρα αρχίζουμε. Θέλουμε ένα νοσοκομείο που μπορεί να σταθεί όρτιο, με μόνιμο προσωπικό, με ασφαλές συνθήκες λειτουργίας και με πραγματική κάλυψη των αναγκών των ασθενών και του λαού της Ακίνθου.
0: Αυτά λοιπόν τόνισε, εκτός όλων των άλλων, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακίνθου, Εμίλιος Μπάστας. Προηγήθηκε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου Γιώργου Κωνσταντίνου και, όπως είπαμε, αντιπροσωπεία συνάντησε τον απερχόμενο διοικητή προκειμένου να του παραδώσει και το σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων εντός και εκτός νοσοκομείου. Με την πρώτη ευκαιρία και ανάλογα με την εξέλιξη του όλου θέματος θα σας ενημερώνουμε, εννοείται. Αυτά από τη σημερινή κινητοποίηση μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου, στην κεντρική είσοδο, από το Εργατικό Κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους κτλ. Για το θέμα της παιδιατρικής και όχι μόνο. Σε ελάχιστα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, με τον πρόεδρο του Αλικανά, Σπύρο Τουρίκη, για την εξαφάνιση πάνω από μια εβδομάδα δυστυχώς της 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας στην περιοχή του Αλικανά, όπου διέμενε σε ξενοδοχείο μόνη της, με τις έρευνες να έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την τύχη της συγκεκριμένης γυναίκας.

0: 12 λέει το τραγούδι, αλλά για την ακρίβεια η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι πάντοτε κοντά σας η Έρτη Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την Έρτη Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστούμε για αυτό, γιατί είναι στο τρέξιμο, τον πρόεδρο του Αλικανά, Σπύρο Τουρίκη. Κύριε Τουρίκη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα και δεν έχουν εντοπιστεί τα έχνη της 64χρονης Ρουμάνας που διέμενε μόνη της ξενοδοχείου της περιοχής του Αλικανά. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα σημάδι ζωής.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν περάσει περίπου 13 μέρες με 14
0: μέρες.
1: Πάει σήμερα.
0: Δηλαδή...
1: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Ψάξαμε όλη την ευρύτερη περιοχή.
0: Δηλαδή.
1: Ψάξαμε όλο την περιοχή Αλικανά.
0: Ναι.
1: Επεκταθήκαμε και σε ένα τμήμα του Κατασταρίου και του Γερακαρίου.
0: Ναι.
1: Στη θέση Μαύρα.
0: Ναι.
1: Που είχαμε κάτι πληροφορίες ότι την είδε μια κάμερα στο σούπερ μάρκετ, το Σπαρ.
0: Στο Κατασταρίου.
1: Ναι, ναι, προς το Κατασταρί μεριά. Είναι η θέση Μαύρα, είναι σύνορο Αλικανά,
0: ναι,
1: με Κατασταρί.
0: Ένα σούπερ μάρκετ υπάρχει εκεί, πάνω στον κεντρικό δρόμο.
1: Ναι. Μπράβο,
0: αν είναι αυτό
1: πίσω από το σούπερ μάρκετ αυτό. Πίσω από το σούπερ μάρκετ αυτό.
0: Άρα είχε πάει εκεί.
1: Ναι, ναι, είχε περάσει, είχε δείξει κάμερα από εκεί να περνάει.
0: Που σημαίνει ότι είχε φύγει από την περιοχή του Αλικανά.
1: Ναι,
0: αν αυτό λέει κάτι.
1: Είναι ο Αλικανάς ακόμα πίσω από το σούπερ μάρκετ, πάει αρκετά.
0: Ναι,
1: είχε,
0: ναι.
1: Είχε αρκετά χώρο μέχρι το ποτάμι, ας πούμε.
0: Εννοώ ότι είχε απομακρυνθεί αρκετά από το ξενοδοχείο που διέμενε.
1: Βέβαια, βέβαια, είχε απομακρυνθεί αρκετά.
0: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα σημείο ζωής, έτσι.
1: Ένα σημείο. Ψάξαμε πηγάδια, ψάξαμε χώρους, σταφίδες, ελαιόδεντρα, παντού δεν αφήσαμε τίποτα, όλο το χώρο.
0: Και το χήμαρο, ναι, ναι, πείτε μου.
1: Είχαν έρθει πρώτα οι ΕΜΑΚ με σκύλους.
0: Με σκύλο, ναι, ναι, εκπαιδευμένοι
1: και αυτά.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθε και με πλωτό κλιμάκιο, το οποίο έψαξε το ποτάμι, όλο το ποτάμι.
0: Πέσανε από δηλαδή δείτε στο ποτάμι και στο χήμαρο σκούρτι και δεν βρέθηκε τίποτα.
1: Δείτε, είχαν έρθει μαζί, αλλά δεν χρειάζεται να πέσουν γιατί είναι ρηχό το νερό αυτή την εποχή. Δεν έχουμε τη μοίρα για να έχουμε. Είχαν έρθει μαζί δείτε, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν γιατί το νερό έφτανε. Αλλά απλώς ήθελα να κοιτάξουν στη μέση από την άκρη.
0: Οπότε την έγινε η έρευνα με φουσκωτές βάρκες, ναι, χωρίς να χρειάζεται να πέσουν δείτε στο νερό.
1: Ναι, είχε έρθει και η πολιτική προστασία με ντρόουν.
0: Ναι, ναι.
1: Η αστυνομία,
0: η πυροσβεστική εννοείται.
1: Αστυνομία, ναι. Πυροσβεστική, όλοι οι φορείς.
0: Κάποιες μαρτυρίες δεν υπάρχουν από κατοίκους και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Τουρίκη?
1: Μαρτυρίες όχι. Κάμερες έλεξε η αστυνομία. Mm. Είδαμε κάποιες τις κινήσεις. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν γιατί ακόμα η περιοχή έχει κόσμο. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Όταν κυκλοφορεί κόσμο στον δρόμο, δεν δίνει βάση τώρα ο άλλος. Και ξέρεις, αν δεν είναι γνώριμη η φάτα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Είναι λίγο δύσκολο να. Δεν κοιτάει, δεν παρατηρεί ο άλλος.
0: Πότε είπατε ότι καταγράφηκε η παρουσία της στο σούπερ μάρκετ και στο καταστάρι?
1: Το πρωί.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, ναι, το Σάββατο που χάθηκε την ίδια μέρα.
0: Ναι, μόνο που η εξαφάνισή της δηλώθηκε 2-3 μέρες μετά στο ΑΦΑΛΙΚΟΝ από τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων.
1: Δηλώθηκε 2-3 μέρες μετά γιατί το ζευγάρι που είχε ένα ζευγάρι μαζί δεν πήγε την άλλη μέρα στην κρουαζιέρα και μετά ανακαλύψαν ότι όντως λείπει από το ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα. Να πούμε για την ιστορία ότι λέγεται Λούγκου Σίλβια Γκαμπριέλα. Είναι 64 ναι. χρονών, ρουμανικής υπηκότητας. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και ασορτή βερμούδα. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εξαφανίστηκε 11/9/2026. Αυτή η ημερομηνία έχει δηλωθεί ως ημερομηνία εξαφάνισής της. 11/9.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάτια καστανά, ύψος 1,68, βάρος αδύνατη. Καθώς έχει βγει Silver Alert και ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει αν ξέρει κάτι.
1: Ναι.
0: Στη γραμμή SOS 1065.
1: Μάλιστα. Ακριβώς έτσι.
0: Σήμερα τι γίνεται? Απολύτως τίποτα. Από
1: σήμερα
0: έρευνες.
1: Δεν γίνεται κάτι. Είπαν ότι θα κάνουν κάποιο σχεδιασμό για να δουν πού θα κινηθούν τώρα.
0: Η αστυνομία, λέτε.
1: Σημείο θα κινηθούν. Ναι, η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα τώρα είναι αστυνομία. Τώρα είναι η αστυνομία στο επίκεντρο των
0: ερευνών.
1: Των ερευνών.
0: Εδώ επιστρατεύτηκε μέχρι και ντρόν τη πολιτική προστασία που χτένισε την περιοχή από ψηλά και δεν εντοπίστηκε κάτι.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο το Σάββατο το πρωί, που καταγράφηκε τελευταία φορά η παρουσία της στο ξενοδοχείο, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
1: Ναι, ισχύουν προς τη θάλασσα, προς ένα beach bar που είναι στη θέση.
0: Αλλά ήταν τέτοια η ενδυμασία της που δεν
1: προειδέαζε ότι θα
0: πάει να κάνει μπάνιο.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι.
0: Και μετά καταγράφηκε στο σούπερ μάρκετ στο καταστάρι.
1: Ναι, και μετά βγήκε από παραλία και γύρισε και καταγράφηκε στο σούπερ μάρκετ, ναι.
0: Η οποία, όπως διαπιστώθηκε, έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή.
1: Ναι, έπαιρνε κάποια κατευθυντικά χάρτια, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Κατά, δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα γιατί είναι για προσωπικά δεδομένα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, οι έρευνες βαίνουν άκαρπες και ενώ κοντεύουν να περάσουν δύο εβδομάδες, όχι μία, από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 64χρονης γυναίκας, οπότε ελαχιστοποιούνται αν δεν μηδενίζονται οι ελπίδες για να εντοπιστεί ζωντανή. Βέβαια, ποτέ κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκδοχή.
0: Να έχει φύγει από το νησί.
1: Έχουμε το καράβι, το Νικόλα που πάει προς Κεφαλονιά. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να φύγει από εκείνο το καράβι. Προς Πεσάδα, κατάλαβες.
0: Εξετάζει δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο από την αστυνομία.
1: Και αυτό το ενδεχόμενο εξετάζει τώρα η αστυνομία.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν κρατούνται στοιχεία επιβατών κτλ.
1: Όχι, όχι, δεν κρατούνται στοιχεία επιβατών εκεί, αλλά μπορεί είναι κάποια κάμερα, κάποιο παρακείμενο καταστήματος εκεί να κοιτάξουν. Βέβαια, τα καταγραφικά τώρα αρχίζουν και σβήνουν σιγά σιγά, γιατί δεν μπορούν να κρατήσουν και τόσο πολύ υλικό.
0: Κύριε Τουρίκη, αν ξέρατε, έχουν έρθει και συγγενείς στο νησί?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν έρθει. Μέσω πρεσβείας, γιατί πρέπει για να βγει το Silver Alert, πρέπει να γίνει. Να δώσει το OK η οικογένεια.
0: Όπως και έγινε.
1: Ναι. Όπως και έγινε. Μέσω πρεσβείας έγινε με την οικογένεια το Silver Alert. Γι' αυτό και άργησε να βγει.
0: Μάλιστα. Είδομε. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει αίσιο τέλος, αίσια έκβαση, αλλά φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Επί την ευκαιρία να ρωτήσω, υπήρξε αυτοψία πρόσφατα και στην περιοχή του Αλικανά και την ευρύτερη περιοχή από την αντιπεριφέρεια Ζακύνθου για τα αντιπλημμυρικά, για να γίνουν κάποιες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις? Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί είμαστε ενώψη χειμώνα και η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλημμύρες και όλοι μιλούν και για καταπατήσεις.
1: Εμείς είμαστε μία από τις περιοχές που είμαστε όχι μόνο ευάλωτοι, είμαστε πολύ επικίνδυνοι, δεν θέλω να πω. Γιατί η περιοχή είναι το ρέμα Τσιρογιάννη που συζητάμε κάποια χρόνια τώρα, ότι και σήμερα θα φτιαχτεί και αύριο θα φτιαχτεί και μελέτες μας έχουν φάει. Τέλος πάντων, η περιφέρεια. Για άλλη μια φορά τώρα έκαμε αυτοψία στο χώρο,
0: ναι.
1: Είδαμε τι χρειάζεται και εργολαβικά έδωσε σε εργολάβο τον καθαρισμό του. Αφού πρώτα κοπήκανε τα χόρτα, τώρα γίνεται καθαρισμός με μηχανήματα.
0: Το χύμαρο σκούρτη λέτε?
1: Ναι, όχι το χύμαρο σκούρτη, εγώ είμαι στο ρέμα Τσιρογιάννη.
0: Στο ρέμα Τσιρογιάννη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι το ρέμα Τσιρογιάννη, το οποίο έρχεται από το κάτω Γερακαρίο.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι το ποτάμι. Ναι. Μέχρι τον Αλικανά δηλαδή. Περνάει από μέσα. Από τα τρία Γερακαρίο κάτω.
0: Άνω, κάτω.
1: Άνω και Αλικανάς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά
1: και γίνονται καθαρισμοί τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι σε εξέλιξη δηλαδή.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Έχει γίνει περίπου το μισό και μας έχει μείνει το άλλο μισό.
0: Ναι, αλλά τόσο υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας η κυρία Μουζάκη, όσο και εσείς και πολλοί άλλοι μιλούν για καταπατήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και δεν ξέρω τι μέλη γενέστε και αν είχε αντιμετωπιστεί στο βαθμό που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Γιατί από καταπατήσεις. Ναι, ναι.
1: Καταπατήσεις έχουν γίνει όταν έχουν κλείσει μικροί τάφροι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι ήταν από παλιά, πολύ παλιά. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι τόσα χρόνια πρόεδρος και οι προηγούμενοι πρόεδροι που έχουν περάσει είχαν γίνει αυτές. Δεν ναι. Γίνανε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: δεν μιλάω για τώρα.
1: Ναι, για παλιότερα. Αυτά είναι πολεοδομικά. Δεν είναι, ξέρεις, δεν μπορεί να εισβάλλει ο καθένας τώρα. Είναι πολεοδομικές.
0: Δεν έχει ενημερωθεί η πολεοδομία.
1: Έχουν ενημερωθεί, όλοι οι κλάδοι έχουν ενημερωθεί.
0: Είναι
1: όλοι.
0: Θέματα για τα οποία πρέπει να υπάρξει, αν δεν έχει υπάρξει, εισαγγελική παρέμβαση, το ξέρετε.
1: Βέβαια, βέβαια. Μην νομίζεις, όλα στον δρόμο τους παίρνουν σιγά-σιγά.
0: Ναι, αλλά ποιος μας λέει ότι εδώ θα έχουμε και πάλι φέτος τα ίδια πλημμυρικά φαινόμενα
1: σε σχέση με πέρυσι. Γι' αυτό προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Ναι, αλλά οι καταπατήσεις παραμένουν. Εδώ είναι το θέμα, κύριε Τουρίκη.
1: Παραμένουν, ναι.
0: Τι υπάρχει, είναι το πολιτικό κόστος, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, ναι, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί να σου πω κάτι, κάποια στιγμή θέλει κάποιος να περάσει στο οικόπεδό του, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάει ανεξέλεκτα, ρίχνει ας πούμε κάτι μέσα, ρίχνει χώμα πάνω και περνάει στο οικόπεδό του. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Η διαδικασία γίνεται με άδεια, με πολεοδομία, με τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Να σηκωθεί τυχείο, να φτιαχτεί σωστό. Όπως κάναμε εμείς τα έργα με την περιφέρεια μπροστά στον κεντρικό δρόμο, τον περιφερειακό, που κάναμε με σωστό, με μηχανικό,
0: τις
1: διαστάσεις που πρέπει
0: κτλ.
1: Δεν
0: μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει.
1: Δεν μπορεί να έρχεται το ρέμα 4 μέτρα και ξαφνικά να γίνεται ένα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εσύ δεν είχες χρήματα, ας πούμε, και ο κάθε να περάσει στην περιουσία σου. Πρέπει να γίνει η σωστή δουλειά, αλλιώς μην το κάνεις καθόλου.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υποφέρει ένα ολόκληρο χωριό. Για τον καθένα που μπορεί
0: εδώ τίθεται θέμα σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας πολιτών, των κατοίκων,
1: βέβαια,
0: και επισκεπτών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιος μπορεί να πληγεί πολύ απλά σε μια πλημμύρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: πέρα από τις ζημίες που προκαλούνται σε περιουσίες, σε καλλιέργειες, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Βέβαια.
0: Πιστεύετε ότι τώρα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση φέτος?
1: Είναι φέτος κάπως καλύτερη κατάσταση, γιατί είχε να καθαριστεί τόσο εντατικά όπως γίνεται, ναι, ο καθαρισμός τώρα σωστά.
0: Ναι.
1: Είχε να καθαριστεί περίπου στα 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, εδώ και 4 χρόνια καθαρίστηκε πάλι σωστά. Τώρα καθαρίζεται σωστά όπως εκείνα τα 4 χρόνια, εδώ και 4 χρόνια. Δηλαδή,
0: από την αντιπεριφέρεια πάντα, που έχει την ευθύνη.
1: Ναι, ναι, από την αντιπεριφέρεια βέβαια. Συμφωνήσαμε να γίνει έτσι. Η δουλειά διαφορετικά δεν γίνεται. Δηλαδή έρχεται μεγάλο το ρέμα,
0: ναι,
1: και μετά καταλήγει σε μικρό. Πρέπει και το μικρό να γίνει μεγάλο για να μπορέσει να. Γιατί εμείς έχουμε χαμηλή στάθμη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τώρα και κανά το ποτάμι, όταν ξεχυλήσει και σηκωθεί, το νερά γυρίζουν πίσω. Γιατί η στάθμη είναι πολύ χαμηλή.
0: Και επειδή είσαστε ξεχασμένη η περιοχή, η αλήθεια είναι αυτή,
1: πάντα,
0: και καταλελειμμένη. Ο ιδιώτης θα αργήσει να φανεί και σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων και ογκωδών που έχει αναλάβει στο νησί.
1: Ναι, βέβαια ξεκίνησε τώρα, σιγά σιγά έχει ξεκινήσει.
0: Λαγανά από... και... στην περιοχή, ναι, του Λαγανά και στην πόλη και ευρύτερα.
1: Και σε εμάς ξεκίνησε τώρα, από περίπου τέλος Αυγούστου έχει ξεκινήσει.
0: Δεν έχει αναφερθεί ότι έχει κάνει αποκομιδή ογκωδών και απορριμμάτων στην...
1: Ογκωδών όχι. Ογκωδών δεν έχουν ακόμα, δεν ξέρω, τα ψηλά γραμματάκια της σύμβασης,
0: ναι,
1: τι γράφουνε.
0: Όχι, έχετε την ευθύνη αποκομιδής και των ογκωδών.
1: Βέβαια.
0: Και το πλήσιμο, ναι, των κάδων.
1: Ωραία.
0: Και την αποκομιδή των υπόλοιπων απορριμμάτων.
1: Αυτά
0: και
1: ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Τα περισσότερα.
1: Ότι μαζεύονται τα σκουπίδια, μαζεύονται. Αλλά δεν έχουν
0: μαζεύονται από τον ιδιώτη ή από το Δήμο στην περιοχή του Αλικών, Αλικανά κλπ.
1: Εμάς μαζεύονται τώρα από τον ιδιώτη. Από τον ιδιώτη.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Αλικανά και Αλικές.
0: Αλικανά και Αλικές.
1: Βέβαια, σου λέω, μένουν σκουπίδια κάτω στον κάδο, δεν μπλένουν δικάδι. Τώρα αυτά είναι τα ψηλά γράμματα της σύμβασης, είπαμε.
0: Ψηλά μεν, σημαντικά δε.
1: Ναι, τα ογκώδη τα μαζεύει ο Δήμος. Συνεργιόμαστε με την Αρπάγη, μαζεύει ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Ωραία, και κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Τουρίκη. Έχει ακόμα τουρίστες στην περιοχή? Και πώς πήγε φέτος η περιοχή,
1: ναι,
0: τουριστικά του Αλικανά και των Αλικών?
1: Πήγε πολύ καλά, πήγε. Και τώρα ακόμα έχουμε τουρισμό. Και μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε κόσμο. Βέβαια, όχι πληρότητα, αλλά θα έχει κόσμο.
0: Μάλιστα. Οι επιχειρηματίες δηλαδή δηλώνουν ικανοποιημένοι, γιατί συνήθως δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε αυξημένη κίνηση, μειωμένα έσοδα.
1: Οι επιχειρηματίες είναι αναλόγως με το τι ο καθένας θέλει να λάβει από την επιχείρησή του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εξασφαλίσει τίποτα. Άλλος λέει δουλεύω, άλλος δεν δουλεύω. Καταλαβαίνεις πώς, ναι, γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι...
0: Αν μη τι άλλο, οι περιοχές των Αλικών και του Αλικανά είναι ήσυχες περιοχές, δεν υπάρχουν παρατράγουδα.
1: Έχουμε ήσυχο κόσμο,
0: ναι,
1: αλλά ο ήσυχος κόσμος δεν είναι μόνο ότι...
0: Είναι ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, τώρα αυτή την εποχή είναι όλοι ηλικιωμένοι.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε και πιο νέο κόσμο, αυτή την εποχή είναι όλοι ηλικιωμένοι. Αλλά δεν πάβει να πει ότι δεν χρειάζονται την καθαριότητά του, τον φωτισμό, τον δρόμο.
0: Με άλλη έννοια το λέω, με άλλη έννοια.
1: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχουν προβλήματα αντίστοιχα όπως αυτά στο Λαγανά και τα λοιπά εκεί.
1: Όχι, Λαγανά δεν είμαστε εμείς, δόξα στον Θεό, όχι, όχι.
0: Ούτε έντονη νυχτερινή ζωή, ούτε επεισόδια παρατράγουδα
1: και άλλα. Όχι, είναι όλα ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι μια τουριστικά ανερχόμενη περιοχή που δυστυχώς έχει καταληφθεί, έχει ξεχαστεί, στερείται υποδομών,
1: ξεχαστεί,
0: αποχετευτικού δικτύου και.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεχαστεί από αποχετευτικό που δεν έχουμε, από υδροδότηση που με το σταγονόμετρο, από όλα, δρόμοι, φώτα είναι ξεχασμένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και επαναλαμβάνω, ας ελπίσουμε όλοι και το ευχόμαστε, όσο και δύσκολο αν φαντάζει κάτι τέτοιο, να βρεθεί αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, να βρεθεί, γιατί.
0: Ας είναι οπουδήποτε, αρκεί να είναι καλά και να είναι στη ζωή.
1: Τα παιδιά, γιατί είναι κρίμα. Το ίδιο είπανε, μακάρι να βρεθεί.
0: Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο μιλάμε.
1: Άστε καλά, ευχαριστώ.
0: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

Κατά τα άλλα συνεχίζεται η μάχη κατά των ψήλων. Όπως λέμε, ούτε ψήλο στον κόρφο σου. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε και ψήλοι στα χέρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Προφανώς βρίσκεται επί το έργο και στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινή Ζώνης. Ξαναχτύπησαν οι ψήλοι, οι οποίοι τελικά δεν έφυγαν ποτέ. Και τρέχουν τους μαθητές από εδώ και από εκεί να κάνουν τα μαθήματά τους, σαν περιφερόμενος θείασος. Εν έτη 2026 στη Ζάκυνθο. Με τα δέσποτα δεσποζόμενα ή αντίστροφα να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μεταφέρουν ψήλους στο σχολείο, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς κτλ. Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ που έχει αναπτύσσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στο Earth News, τουλάχιστον τρεις μαθητές τσιμπήθηκαν και πάλι από ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Αυτό συνέβη σήμερα, αφού επαναλειτουργήσε το σχολείο και είχε πει ο Δήμος ότι είναι όλα οκ, okay, λέμε τώρα, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό όλη την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να γίνουν απεντομώσεις για να εξαλειφθεί το πρόβλημα που, όπως φαίνεται, δεν είχαν αποτέλεσμα ούτε και αυτή τη φορά. Η νέα επίθεση των ψήλων σε μαθητές οδήγησε την διεύθυνση του σχολείου να προβεί στην εκένωσή του, με τους μαθητές να πηγαίνουν σύμφωνα με πληροφορίες στην πλατεία του χωριού, ενώ στο σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Ακτύπης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού Αθανάσιος Κατσίπελης και άλλοι. Αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι κτλ. Αυτά τα λέω εγώ. Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα με τους ψήλους συνεχίζει να υπάρχει εξαιτίας των πολλών αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων σκυλιών, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την περιοχή. Με τις γάτες, όπως είπαμε πριν, αυτό το δήλωσε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακίνθου Αθανάσιος Κατσίπελης, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την περιοχή. Με τις γάτες, όπως είπαμε πριν, αυτό το δήλωσε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακίνθου Αθανάσιος Κατσίπελης.

πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, περιβαλλοντικά, αγροτικά κτλ. Μιλάμε ότι τόση και τέτοια συνέπεια που έχει ο Πέτρος Βυσβάρδης, ούτε καν να είναι εργαζόμενος στο σταθμό. Τόση και τέτοια συνέπεια πάντα. Είναι πάντα εδώ. Και αν, παρόλο που είναι εδώ αφιλοκερδός και οικειοθελός, πρέπει να το ξέρετε αυτό, να το λέμε και να το διευκρινίσουμε σε κάθε περίπτωση, και ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες του σταθμού που πλαισιώνουν το τοπικό πρόγραμμα με πολλά και σημαντικά θέματα σε κάθε περίπτωση, ανάλογα τη θεματική που έχει κάθε εκπομπή, αφιλοκερδός και οικειοθελός. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και Πέτρο Βυσβάρδη, μόλις λήξει η σύμβαση του Αλέξανδρου Λάση, γιατί λέω να μην την ανανεώσω, μπορείς να το πάρεις εκεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος τα ξέρει όλα. Τι να πούνε οι γεωπόνοι μπροστά του. Αγροτόπεδο, νοικοκυρόπεδο, νέος αγρότης, αλλά δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Παιδί από σπίτι, με αγωγή. Και να του βρούμε και μια νύφη. Κρίμα που δεν έχω αδελφή, η κόρη μου είναι μικρή. Αστειεύουμε. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το imerazate.gr. Ζάκυνθος, ξανά πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο Αγιολέοντα. Ψήλοι τσίμπησαν τρεις μαθητές. Σε αναμονή για την κανονιστική. Ο κίνδυνος της πόλης, φαντάσματος, Στασινόπουλος, προχωρά αργά η νέα κανονιστική. Η μόνη κανονιστική που ισχύει Πέτρο Βυσβάρδη στη Ζάκυνθο, ξέρεις ποια είναι? Η ακανόνιστη. Και πες μ' αν έχω άδικο. Δεν έχω. Στο επίκεντρο τα επικίνδυνα σημεία εν ώψη χειμώνα. Κώστας Καποδίστρια θα μιλήσουμε αύριο μαζί του αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου. Εμείς προσπαθούμε και διεκδικούμε. Αλλά οι αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. Άθεκτες και απείραχτες ως συνήθως. Δικά μου αυτά. Η αύξηση σε φρέσκα λαχανικά και φρούτα γονατίζει την κοινωνία. Ρε, αφήστε τα μανάβικα και πιάστε τα κυπευτικά όπως Αλέξανδρος Λάσης. Μαρούλια, μπρόκολα, ό,τι φανταστεί ο καθένας. Μέχρι και ρίγανος άνθρωπος έχει. Πορτοκάλια, λεμόνια, πεπόνια, καρπούζια, σταφίδα. Σταφίδες, μούστους. 9 δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθανάσιο Κατσίμπελη. Σχολικά γεύματα σε 9 δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, γιατί το εύλογο ερώτημα είναι γιατί όχι σε όλα τα σχολεία και για όλους τους μαθητές. Νέο κύμα κακοκαιρίας, ποιες περιοχές θα χτυπήσει? Μάλιστα. Η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, σε αδιέξοδο οι πολίτες από το αυξημένο κόστος ζωής. Ελστάτ, ελληνική στατιστική υπηρεσία, πάνω από 31,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο του 2026. Κύθυρα και αντικύθυρα γιορτάζουν την προστάτηδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Live μετάδοση από το Ionian TV, σε ό,τι αφορά την πανηγυρική θεία λειτουργία. Ερώτημα, τι πόλη θέλουμε τελικά? Απάντηση, αυτή που να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός και στα συμφέροντά του, για να μπορεί να κάνει ατιμόρυτα ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει. Και να σχημονεί πάνω σε αυτή και στις ζωές και το μέλλον των υπόλοιπων. Και δι' των νέων γενιών. Δική μου η απάντηση. Αγωγός ίδρυψη τα ορεινά και προϋπολογισμός στο στόχαστρο της λαϊκής σπήρωσης Ζακύνθου. Αυτό το δεν αλλάζει τίποτα στην κρίση εμπιστοσύνης, εντός εισαγωγικών. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, νέες διευκρινήσεις από την ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις. Επιστροφή ενοικίου, τα λάθη που πρέπει να κόψουν χρήματα από τους δικαιούχους. Τα λάθη που μπορεί να κόψουν χρήματα από τους δικαιούχους για την επιστροφή ενοικίου, οπότε πρέπει να προσέχουν, γιατί παντού υπάρχουν παγίδες. Όχι για να κερδίσεις, για να χάσεις οι παγίδες.

και να κλείσουμε με μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Ζακύνθιου συγγραφέα Νικόλαου Σεγκούρ Επισκοπόπουλου, το είπα. Η οποία θα με τίτλο Νικόλαος Επισκοπόπουλος, ένα Ζακύνθιο στο Παρίσι, παρακαλώ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Συνδιοργανωτές είναι το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου, υπεύθυνη Πινελόπη

Αβούρη που κάνει εδώ την εκπομπή, καλλιτεχνικό καφενείο, καλημέρα στον Πινελόπη Αβούρη Ανακούη και θεατρολόγο μαζί. Επίσης η Άμκε Ζωοφόρος, η Γκιόστρα της Άντε, εκείνη η Μαύρα Κάρδαρη, η φίλη μας η Μαύρα. Ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ποιοι άλλοι τραγουδιστάδες, Τσιζάκυνθος. Ανάμεσα στους χορηγούς της εκδήλωσης είναι και η ΕΡΤ Ζάκυνθου. Επειδή η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, αν δεν πας Αλέξανδρε, δεν θα αρχίσει και η εκδήλωση. Νικόλαος Εγκούρ Επισκόπουλος, λέει, και όχι Επισκοκόπουλος, μην με μπερδεύεις. Επισκοπόπουλος, ναι. Ένα Ζακίνθος στο Παρίσι, εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα. Κάποια στιγμή θα γίνει και για μένα εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο, θυμίσου το. Και έρχεται άρτια αφιχθής από την Ένωση ή από τα πηγαδάκια. Πέτρο Βυσβάρδη, από την Ένωση. Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρίκλια Μινώτου, δίθυρα ακούσματα την επόμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι πάντα με αρκετά ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, μετά τα δίθυρα ακούσματα, στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, τη Ζάκη, τον Ήωτη και την Κεφαλονιά φυσικά. Στις 2 και πάλι σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα, με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος, μέχρι αύριο το πρωί στις 9, όπου ξεκινάμε και πάλι το τοπικό πρόγραμμα με Ανδρέα Παπαδημητρίου. Άκου τώρα, Σάκη Νέκα, την αφεντιά μου. Ζούμε στην επικαιρότητα και αύριο βέβαια είναι και Παρασκευή, ενδεχομένως να είναι μαζί μας η Βεραμέντε, Νίκος Μιλωνάς, Θεόδωρος Λιβαδάς. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια.

0: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακύνθου.
0: Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Σε τόπο μακρινό με τον άνεμο.
0: Θα δείξει βέβαια, γιατί έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Θα σας πω σε λίγο. Έχει να κάνει εκεί με τα ορεινά. Λοιπόν, άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Σταύρος Λιβέρης δεν είναι εδώ. Έρχεται για να αναλάβει τα εφέ. Αλέξανδρος Λάσης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και η Άννα Καποδίστρια μας έχει αφήσει κάβα μουσικές. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει, κατεβάσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, tablet, κινητό, υπολογιστή, τηλεόραση, αυτοκίνητο, καφετιέρα, ψυγείο, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνο.
0: 2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλέφωνά μας.

0: Το email μας το βασικό είναι ertzakinthou@ep.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr.
1: Το παιχνίδι αυτό θέατρο σωστό και σωστή.
0: Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Βγάζω τη στολή και το κράνος μου.
0: Και επειδή μπορούμε και Viber, γράφετε στην αναζήτηση ERTZAKINTHOU και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Θέκλα, ο Κόπρος λέει, η Κόπρης, okay. Η Μυρσίνη, η Μυρτιά είναι της Μυρτιδιωτήσης σήμερα, στα Κύθυρα να πούμε χρόνια πολλά και στο ένα κομμάτι εκεί του Πειραιά προς το Φάληρο, είναι η Παναγία Μυρτιδιώτησα. Η Μυρσό, η Μέρσα, η Αμερισούδα, η Αμερσούδα, η Αμέρσα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση. Χρόνια τους πολλά και φέτος. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Καλημέρα και στους ναυτικούς που μπορεί να μας ακούνε μέσα στο κάποιο καράβι που ταξιδεύει ανά τον πλανήτη.

Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1828 όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο καλύτερος από ό,τι φαίνεται κυβερνήτης ποτέ ever της χώρας, οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και Σύρο. Το 1834, σαν σήμερα, αρχίζει στο ναύπλιο η δίκη των δικαστών του Τερτσέτη και του Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Τελικά θα οθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Είναι σαβηρετός. Και για μας τους μοτοσυκλετιστές, τους όπως θέλετε πείτε μας, το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Ξεκινάει με μοτοσυκλέτες και έχει επεκταθεί στα αυτοκίνητα. Δεν μας ενδιαφέρουν, εμάς μας ενδιαφέρουν οι μοτοσυκλέτες. Στην αγάπη μου για σένα τέλος δεν μπορείς να βρει. Άντε να πούμε και για τους αυτοκινητάκηδες ότι σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, μηχανικός γερμανός και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Άντε να πούμε και για αυτούς κάτι.

Εδώ μια είδηση που μας αφορά. Το Δεκέμβριο ξεκινούν οι σεισμικές έρευνες της Εύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, για να προχωρήσουν μετά οι διαδικασίες για την εξόρυξη εντρογων ανθράκων, εάν και εφόσον συμφέρει και λοιπά. Όλα αυτά θα γίνουν τώρα το Δεκέμβριο ξεκινάνε, και από εκεί και πέρα αναλόγως κρίνουν και προχωρούν την όποια διαδικασία.

για την τιμή του πετρελαίου, που αυτό είναι το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται ότι υποχωρούν οι τιμές, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Για τον άλλο τον τυπάκο που πήγαινε εκεί με το βιτίο, εταιρεία δεν είναι τυπάκος, και αδειάζανε στον Κηφισό κάτι λίμματα από μπισκοτοβιομηχανίες και νοσοκομείο.

δημόσιο. Έχουν απορριφθεί τουλάχιστον 4 φορές επικίνδυνα απόβλητα μέσα σε 20 μέρες στο φρεάτιο του βενζινάδικου, που προφανώς κάλυπτε, φαντάζομαι, όχι για την καλή του την καρδιά, γιατί είναι κολλητή, τα βιτία της συγκεκριμένης εταιρείας βιτίων που άδειαζαν εκεί τα λήματα. Και έχουν γίνει 3 συλλήψεις για αυτό το θέμα και συνεχίζεται βέβαια η έρευνα της υπόθεσης.

Ο Τραμπ έφαγε ένα χαστούκι από τη δικαιοσύνη, γιατί δικαστής έρει την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο για CNN, MS Now και Πολιτικό, τα μέσα που φασιστικά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πει κανείς ότι λειτουργεί κάποιος ο οποίος αποκλείει μέσα επειδή δεν του αρέσουν, έτσι. Φασιστικά λοιπόν απέκλεισε ο Τραμπ γιατί δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις που του κάνουν. Αυτός βέβαια, ενώ είναι πρόεδρος, μπορεί να κατέχει στην ουσία μέσα τα οποία τον υμνούν, αλλά δεν μπορεί να, δεν του αρέσει να δέχεται. Αυτό μου ξέρει εδώ κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν πάνε, απαντάνε στα τηλέφωνα και δεν βγαίνουν εδώ γιατί ρωτάμε. Τα κάνουμε ρε παιδιά, τα ρωτάμε.

0: αλλάζεις να χαρείς.
1: Λοιπόν, συγγνώμη για την αφωνία. Εντάξει, μουσική ακούγατε, δεν περάσατε και άσχημα. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν τώρα, θα σας πω. Έχουμε πάλι επίθεση ψήλων σε μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ένα ζήτημα το οποίο θυμόμαστε όλοι, μας έχει απασχολήσει από την ημέρα του αγιασμού, καθώς τότε ήταν η πρώτη επιδρομή, να το πω έτσι, ψήλων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σήμερα λοιπόν υποτίθεται ότι έγιναν από τις 31 Αυγούστου που εντοπίστηκε το πρόβλημα, έγιναν δύο ψεκασμοί να θυμίσω. Παρασκευή ήταν ο αγιασμός στο σχολείο, δέχθηκαν επίθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών οι μαθητές και εκπαιδευτικοί από ψήλους. Έκλεισε το σχολείο, ξεκίνησαν εντατικές απεντομώσεις και εντατικοί ψεκασμοί προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα, το οποίο είχε εντοπιστεί σε κάποια γειτονική ιδιοκτησία όπου υπήρχαν σκυλιά και γάτες ελεύθερα που κινούνταν και αυτά μετέφεραν τους ψήλους. Απομακρύθηκαν από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία οι σκύλοι και οι γάτες. Έγινε απεντόμωση και ψεκασμοί γύρω στις ιδιοκτησίες γύρω από το σχολείο. Συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια με ψεκασμούς και απεντομώσεις κάθε δύο ημέρες μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή. Τη Δευτέρα άνοιξε ξανά το σχολείο κανονικά και σήμερα είναι που είναι Πέμπτη. Έχουμε πάλι εκ νέου επίθεση των ψήλων σε, μέχρι τώρα οι πληροφορίες μιλάνε για τρεις μαθητές τους οποίους τσίμπησαν οι ψήλοι. Μεταβαίνει στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δήμαρχος με τον ο Γιώργος Στασινόπουλος, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Νίκο Ακτύπη, που φιλοξενήσαμε εδώ πριν από δύο μέρες στην εκπομπή, αλλά και τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, τον κύριο Κατσίμπελη, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η διεύθυνση του σχολείου προφανώς και πήρε τα παιδιά από το σχολικό κτίριο και έχουν πάει στην πλατεία του χωριού. Το πρόβλημα τώρα, για να μην κρυβόμαστε, στο σχολείο πηγαίνει και η τοπική ηγεσία και ο πρόεδρος. Προφανώς το πρόβλημα είναι από τα αδέσποτα. Στον Άγιο Λέοντα, πέρα από το τραγικό περιστατικό που συνέβη, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε πάλι, έτσι, με το θάνατο του μικρού παιδιού από τον σκύλο, είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Αλλά προσέξτε, για να μην βγάζουν κάποιοι την ουρά τους απ' έξω, δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, είναι και τα δεσποζόμενα, τα οποία κάτοικοι του χωριού αφήνουν ελεύθερα, τα λεγόμενα κυνηγόσκυλα ή οτιδήποτε άλλο, είτε γιατί πηγαίνουν και τους φέρνουν το κυνήγι στο πιάτο, στην αυλή τους, είτε γιατί θεωρούν ότι πρέπει τα σκυλιά να είναι ελεύθερα. Όλα αυτά λοιπόν μεταφέρουν ψήλους, με αποτέλεσμα να κλείνει ένα σχολείο το 2026 για δεύτερη φορά μέσα σε 20 μέρες. Οι ευθύνες του Δήμου είναι τεράστιες για το τι έχει να κάνει με τα αδέσποτα στην περιοχή. Τις ίδιες ευθύνες όμως, για να μην πω μεγαλύτερες, έχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν σκυλιά στον Άγιο Λέοντα και στην ευρύτερη περιοχή, δεσποζόμενα, τα οποία τα αφήνουν αμολυτά να κάνουν ό,τι γουστάρουν και να γυρνάνε βόλτες σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, δεν θα πάμε εφημερίδες προφανώς. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, θα συνδεόμαστε εκεί και θα τα πούμε πάλι σε πολύ λίγα λεπτά, πολύ λίγα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λοιπόν, όπως είπαμε, τα παιδιά έχουν φύγει από το σχολείο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην πλατεία του χωριού ή αν τελικά έχουν πάει στα σπίτια τους. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί εν έτη 2026 να σταματάνε τα μαθήματα και να εκενώνονται σχολεία επειδή υπάρχουν ψήλοι. Είναι τραγικό δηλαδή, αν κάτσει κανείς να το καλοσκεφτεί. Είναι και χωρίς, όχι να το καλοσκεφτεί, να το σκεφτεί απλά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν έπιασαν οι απεντομώσεις, δεν είναι αυτό το ζήτημα αν λειτουργήσαν ή δεν λειτουργήσαν, γιατί τώρα θα αρχίσει ο καθένας το μπαλάκι των ευθυνών, το πινκ πονκ, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο ένας παραδίπλα, ο άλλος παρακάτω, και τι έγινε και πώς έγινε και γιατί δεν έγινε, και να οι απεντομώσεις και ήρθε μία μέρα, όχι έπρεπε να έρθει μία μισή. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι η πηγή του προβλήματος. Ποια είναι η πηγή του προβλήματος? Τα αδέσποτα. Τα οποία μάλιστα μιλήσαμε πριν από λίγο με κάτοικο της περιοχής. Τα αδέσποτα πάλι, ή τα δεσποζόμενα, δεν ξέρω τι είναι αυτά, γιατί είναι και δεσποζόμενα ελεύθερα, επιτέθηκαν και έχουν σκοτώσει 20 τα κότες. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία και τι πρέπει να γίνει? Είναι κάποιοι, γιατί εδώ τα λέμε όλα, δεν υπάρχει να μην το ξέρετε, οι οποίοι έχουν κάνει μπίζνα αυτή την ιστορία. Να μαζεύουν αδέσποτα και να τα στέλνουν να τα πουλάνε στο εξωτερικό. Μπίζνα κανονική. Γιατί ο Δήμος δεν έχει κοινοκομείο να φτιάξει, να τα πιάσει, να τα δεν ξέρω τι θα κάνει, να ρίξει πρόστιμα σε όσους έχουν τα δεσποζόμενα ελεύθερα? Δεν γίνεται αυτή η ιστορία όμως. Να πηγαίνουν παιδιά στο σχολείο, να στέλνεις το παιδί στο σχολείο και να τρέμει ψυχή σου αν το φάνει η ψήλη, αν αύριο μεθαύριο μπουν μέσα τα σκυλιά και τα δαγκώσουν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή τι είδους αρρώστιες μπορεί να έχει το κάθε ζώο που κυκλοφορεί ελεύθερο. Το οποίο ακόμα πιο έξυπνοι οι άλλοι, ενώ υπάρχουν ήδη τα αδέσποτα που κάνουν ζημιές, και δεν είναι μόνο αδέσποτα, το ξαναλέω, ζημιές κάνουν και κάποια δεσποζόμενα που είναι ελεύθερα. Απλά επειδή είναι χωριό και επειδή είναι γείτονες και δεν μιλάει κανένας. Εμείς όμως θα το πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν πιάνει κάποιος να του πει μάζεψε το σκύλο σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πιθανόν ο άνθρωπος να τον έχει ελεύθερο και να είναι και κουβαρντάς ή να είναι Μπρούκλης μεγάλος και να λέει πόσες σκότες σου έφαγε, 10 ώρια πάρτα. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Μην το δέσετε και κόμπο. Αλλά αυτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτόν τον τόπο για να μεριμνήσει ο Δήμος ή οποιοδήποτε άλλος είναι αορμή. Ο Δήμος είναι. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και οι δήθεν φιλόζωοι, οι δήθεν, μιλάω για τους δήθεν, δεν μιλάω για τους κανονικούς, για τους δήθεν φιλόζωους που κόπτονται και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για, για τα σκυλιά, για το αυτό, γιατί πρέπει να γίνουν στήρωσεις. Όχι, δεν πρέπει να γίνει καμία στήρωση. Για να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Γιατί βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Στη Βόρεια Ευρώπη που την έχουν πρότυπο οι δήθεν φιλόζωοι, δεν μιλάω, το ξαναλέω, για τους κανονικούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Μιλάω για αυτούς που τα έχουν κάνει μπίζνα και κονομάνε, και δεν είναι λίγοι ούτε εδώ στο νησί. Έτσι, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Στις βόρειες χώρες λοιπόν σκανδιναβικές που την εισέχουν πρότυπο οι δήθεν φιλόζωοι, θεωρείται έγκλημα πλέον, και σωστά θεωρείται έγκλημα, και κακοποίηση ζώου και τιμωρείται με φυλάκιση ή στήρωση. Επιτέλους. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε και άλλος λέει έχασε τη ζωή του ένα παιδί και πήγε, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, το έχει κατασπαράξει και καθόμαστε και λέμε παραμύθια ότι χτύπησε το κεφάλι του. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε χάσει κάθε μέτρο πια. Είναι δυνατόν να είναι ελεύθερα να γυρνάνε τα σκυλιά και εμείς να λέμε δεν ξέρω εγώ αγαπητέ και τι άλλο. Μπόγιας, ναι, αύριο το πρωί μπόγιας. Δεν κατάλαβα. Όχι μπόγιας πάρ' το σκότωσέ το. Μάζεμα, πού θα πάνε δεν ξέρω. Αν δεν υπάρχει. Να υπάρξει μέρημνα με κάποιους πραγματικούς.

Όλοι στο μιλητό και δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, την κάνουμε την τρίχια. Γι' αυτό δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν μιλάει και κανένας. Μιλάνε όλοι στο ψιθυριστό. Και είμαστε με ένα σχολείο τώρα, χάνουν τα παιδιά μαθήματα, δημοτικό. Ακόμα δεν ξεκίνησαν καλά. Γιατί κινούνται ελεύθερα τα σκυλιά και οι γάτες και μεταφέρουν τους ψήλους. Δεν πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Δεν πρέπει το πρόβλημα να χτυπηθεί στην πηγή. Τι θα γίνει, θα συνεχίσουν? Και γιατί? Ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και το ακούω. Ποιος μας εγγυάται ότι είναι αυλαβή τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο σχολείο για τα παιδιά που μπαίνουν κολλητά καπάκι μετά τις απεντομώσεις μέσα? Που φαντάζομαι ότι είναι. Δεν μπορεί να έχουν πάει να ψεκάσουν δεν ξέρω εγώ τι, με TNT, DDT, πως το λέγανε παλιά. TNT είναι εκρηκτικό. DDT. Φαντάζομαι θα είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και αυλαβές. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Γιατί είναι ψήλο, δεν μπορεί να βάλεις φάκα στον ψήλο. Λέμε τώρα. Αλλά είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Και συμβαίνει γιατί κανείς δεν είναι άμυρος. Θα βγουν τώρα, πρώτος βγήκα εγώ και ρίχνω την ευθύνη στο Δήμο. Πρώτος, γιατί έχει την ευθύνη ο Δήμος και είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, το λέμε χρόνια τώρα. Με τα αδέσποτα είχαν πάει με θερμικές, είχαν πάει με αυτό, είχαν πάει με το ένα, είχαν πάει με το άλλο. Πιάσανε ένα σκύλο, τους έχουν φύγει άλλοι 40. Είναι βουνά που να τους βρούμε. Το ακούω το πρόβλημα. Πιάστε αυτόν που το έχει ελεύθερο όμως και αλλάξτε τα φώτα στο πρόστιμο. Πώς θα γίνει δηλαδή? Φτάνει πια αυτό, το κινούμε με βάση το πολιτικό κόστος. Φτάνει. Το έχει πληρώσει πάρα πολύ ο Ζακυνθινός και όχι μόνο. 2026 να κλείνει πάλι σχολείο για ψήλους. Είμαστε με τα καλά μας ρε παιδιά τώρα, αλήθεια? Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν 10 σκυλιά που είναι αγέλη? Και άντε το ακούω το αυτό γιατί είναι δύσκολο, το ξαναλέω. Πού να βρεις που είναι, που αν θες τα βρίσκεις. Άμα πηγαίνεις μία ώρα και λες πω όπο δεν το βρήκα και φεύγεις, δεν θα το βρεις ποτέ. Λοιπόν, πάνε σκοτώνουν οικόσιτα. Έχουν γεμίσει ψήλους ένα σχολείο. Τι άλλο πρέπει να γίνει, λαφάνω άνθρωπο? Μην τυχόν και κατηγορηθούν. Ποιος φιλόζωη τώρα? Η κανονική φιλόζωη ήταν πάνω και ψάχναν την αγέλη. Αυτή είναι η φιλόζωη. Η φιλόζωη είναι αυτή. Που όταν συνέβη το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι και μετά όλα τα υπόλοιπα και είχαμε και επιθέσεις σε οικόσιτα, η πραγματική φιλόζωη ήταν πάνω και ψάχναν να εντοπίσουν την αγέλη για να τα πιάσουν. Δεν είναι οι διαμαρτυρόμενοι που βγαίνουν στα κανάλια και φωνάζουν και αυτό και δεν ξέρω και στηρώσεις και έπρεπε στήρος με το σκύλο για να μην έχουμε θέμα. Άντε, γιατί έχει καταντήσει αηδία πια αυτό. Και οι περισσότεροι έχουν τσέπες μέχρι τον αστράγαλο από αυτούς. Και υπάρχουν, το ξαναλέω για να μην μου λένε τσουβαλιάζει γιατί δεν τσουβαλιάζω, υπάρχουν και κανονικοί. Αλλά οι κανονικοί ήταν εκεί και έψαχναν τα σκυλιά και τις αγέλες που έχουν δημιουργηθεί. Η άλλη κριτική, αυτό και να γίνει στήρωση. Μην και δεν γίνει στήρωση. Κάτι που το έχω ξαναπεί και έχουν πέσει να με φάνε, αλλά είναι έτσι. Εσύ δέχεσαι να σε στηρώσουν για να μην αναπαράγεσαι? Το ζωντανό γιατί δηλαδή? Δεν κατάλαβα, γιατί το βασανίζεις? Είναι άλλο, πήγαινε πάρε λούτρινο. Λοιπόν, πάμε σύνδεση με πρώτο και θα γυρίσουμε.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Πριν πατήσει τα 16, ήταν ζωλά της εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα. Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίνανε

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανακαποδίστρια Κάβα Μουσικές, γιατί τελεί εναδία. Σταύρος Λιβέρης τώρα στην κονσόλα του ήχου. Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ. Γιατί γελάς, Αλέξανδρε? Άσχετο. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

γελάμε. 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, που είναι και ο τομέας ευθύνης μας, να το πω έτσι. Στα υπόλοιπα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει και αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, tablet, κινητό, υπολογιστή, καθώς εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της AIR, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα αθλητικά και οι 19 περιφερειακοί. Αλλά εσείς τα έχουμε πει έτσι, επιλέγετε AIR της Ζακύνθου. Παραμε, 2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλέφωνά μας.

Το mail μας το βασικό είναι ertzakinthou@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ERT Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και φίλοι μου μαζεύονταν τριγύρω του ταξιδιού να μάθω. Ως ERT Zakynthou μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber στην αναζήτηση. Θα γράψετε ERT Zakynthou και μετά μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, συμβουλές, ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στον Άγιο Λέοντα. Καλημέρα κύριε Κατσίμπελ, είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης Κατσίμπελ μαζί μας, διευθυντής της πρωτοβάθμιας Ζακύνθου. Μεταβαίνετε μαζί με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καταλαβαίνω, στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στη διαδρομή ακόμα, σε λίγο θα είμαστε εκεί.
0: Ωραία.
1: Είχαμε πάλι ένα περιστατικό με τους ψήλους εκεί. Από ό,τι με ενημέρωσε η διευθύντρια του σχολείου, είχαμε 3 τσιμπήματα σε μαθητές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μεταβαίνουμε πάνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε λύση για άλλη μια φορά σε αυτό το πρόβλημα, που για μένα είναι πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
0: Προφανώς.
1: Και θα πρέπει έτσι να ευαισθητοποιήσει όλες τις αρχές που είναι αρμόδιες ή συναρμόδιες για να δοθεί λύση, να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως δεν είναι και σωστό να αφήνουμε τα παιδιά τώρα να τα τσιμπάνε ψήλοι, να κινδυνεύουν να κολλήσουν καμιά αρρώστια.
0: Τώρα μιλάμε για το 2026. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ιδιαίτερα όταν έχει γίνει μια προσπάθεια, γιατί έγινε προσπάθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το πώς έγινε το κουβεντιάζουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει και τίποτα άλλο. Έγινε μια προσπάθεια, έγινε απεντόμωση, μπήκαν κανονικά τα παιδιά τη Δευτέρα στο σχολείο και έρχεται πάλι η Πέμπτη μετά και έχουμε άλλες τρεις επιθέσεις, να το πω έτσι, από ψήλους. Τώρα τα παιδιά έχουν φύγει από το σχολείο.
1: Ναι, ναι, έχουν μεταβεί με τους δασκάλους τους σε ένα ασφαλέ σημείο.
0: Ωραία.
1: Στην πλατεία του χωριού.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα διαχειριστούμε το θέμα. Γιατί πάμε τώρα όλοι εκεί και οι συναρμόδιες υπηρεσίες,
0: ναι,
1: να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Πάντως για εμάς ως διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά, θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Θα πάμε τα παιδιά σε ένα όμορο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν να ξανακλίνουμε το σχολείο, κατά τη γνώμη μου. 5 μέρες το είχαμε κλειστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να διαταράσουμε έτσι και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και τη διδακτική, έτσι, παιδαγωγική διαδικασία με όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό θα λάβουμε, πιστεύω,
0: υπάρχει σχολείο κοντά που μπορούν να πηγαίνουν. Άλλη ταλαιπωρία τώρα. Άλλη
1: υπάρχει στο... η ορεινή. Στο Αρετάκιο πάνω που είναι.
0: Στη Βολήμα από τον Άγιο Λέοντα.
1: Είναι η απόσταση, ναι. Είναι και μπορεί να του φιλοξενήσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως θέλουμε να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Δεν αποφασίζουμε εμείς, όπως ξέρετε, για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε για τη λειτουργία ή όχι του σχολείου.
0: Ποιος πρέπει να αποφασίσει?
1: Αλλά αποφασίζει ο Δήμος γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Αλλά να δούμε. Θα είναι και ο Δήμαρχος.
0: Είναι? Δεν σας άκουσα. Τώρα αν είναι καθοδόν για τον Άγιο Λέοντα, έχουν πέσει εκεί στο σημείο που δεν υπάρχει σήμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, 5 μέρες προλάβει να λειτουργήσει το σχολείο, όπως μας είπε ο κύριος Κατσίμπελης. Είναι ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. 5 μέρες. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο ακόμα και να μεταφερθούν τα παιδιά, αν δεν βρεθεί λύση στο σχολείο του Αγίου Λέοντα, να πάνε στο Αρετάκιο, στη Βολήμα, που είναι πόση ώρα από τον Άγιο Λέοντα? Είναι κανένα μισάωρο, 20 λεπτά, πόσο είναι? Ρε παιδιά, εσείς που ξέρετε, πόση ώρα είναι Άγιος Λέοντας Βολήμα στο Αρετάκιο? Κανένα 20 λεπτό σίγουρα. Μισάωρο, λοιπόν. Ωραίο, πακέτο, μισή ωρίτσα να πηγαίνουν. Και άντε να βρεις τώρα σχολικό να τους πηγαίνει εκεί, άντε να μην αναστατωθούν τα παιδιά, άντε να βρεις ώρες και πότε θα πηγαίνουν και στο άλλο, γιατί και εκεί έχει μαθητές, άντε να γίνει ολόκληρη ιστορία. Γιατί εν έτη 2026 οι ψήλοι επιτίθεται και δαγκώνουν τα παιδιά.

Είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ και τρέχει. Λοιπόν, εξετάζεται και ακόμα και το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι μαθητές σε άλλο σχολείο. Το πιο κοντινό εκεί της ορεινής ζώνης είναι το Αρετάκιο, μισή ώρα από τον Άγιο Λέοντα, μέσα από τον καταπληκτικό δρόμο που υπάρχει, να τα λέμε και αυτά. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν τα αδέσποτα και δεν μπορούν να επιβάλλουν τα πρόστιμα ή να επιβάλλουν στους, σε συγκεκριμένους κατοίκους του Αγίου Λέοντα να μαζέψουν τα σκυλιά τους και να τα έχουν μέσα στην αυλή τους ή στο σπίτι τους. Και περιφέρονται τα σκυλιά, τα αδέσποτα και μεταφέρουν ψήλους και οι ψήλοι δαγκώνουν τα παιδιά και μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το είπα και πριν, μην ακούσω τώρα καμιά ανοησία για τα κακόμοιρα και το ένα και το άλλο, για τα αδέσποτα. Από τους ευαίσθητους δήθεν. Και το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. Οι κανονικοί, οι πραγματικοί φιλόζωοι που πραγματικά αγαπούν τα ζώα και παλεύουν για αυτά, είναι εκεί, ήταν εκεί και έψαχναν να βρουν τις αγέλες για να τα σώσουν. Έτσι, όταν οι άλλοι έβγαιναν και έκαναν αυτό, έλεγαν πομφόλιγες και χρησιμοποιούσαν κλισέ τσιτάτα και οτιδήποτε άλλο για τα αδέσποτα και τα ζώα και την ευαισθησία και. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιληφθεί και η αστυνομία του θέματος. Ή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ξέρω που ανήκει, θα το ψάξω. Για το εμπόριο που γίνεται για τα αδέσποτα. Για αυτούς που τα έχουν και τα πουλάνε στο εξωτερικό. Πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας κάθε φορά. Έλεος δηλαδή πια με αυτή την κατάσταση. Ξεσπιτώνονται οι μαθητές, έχουν να κάνουν μάθημα 5 μέρες ενός ολόκληρου σχολείου που έπρεπε να είναι, να στηρίζονται με νύχια και με δόντια αυτά τα σχολεία. Για να μπορούν να πηγαίνουν οι μαθητές να κάνουν σωστά το μάθημά τους, ανεπηρέαστοι. Και συζητάμε κάθε εβδομάδα ότι τους επιτίθεται και τους τρώνε ψήλοι. Επειδή κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή κάποιοι άλλοι δεν ακούν αυτά που πρέπει να ακούσουν και δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, γιατί δεν έχουν καμία επίπτωση. Και το ξαναλέω, υπάρχουν καταγγελίες όπου αδέσποτα ή δεσποζόμενα ελεύθερα επιτέθηκαν και χθες ακόμα, είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο, και σκότωσαν 20, κότες και 20 τέλος πάντων, κότες. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι, αν όχι καθημερινό, 2 φορές 3 την εβδομάδα στη συγκεκριμένη περιοχή. Το επόμενο είναι να επιτεθούν να φάνε κανέναν άνθρωπο και να λέμε πω πω φάγαν άνθρωπο και τι θα κάνουμε τώρα. Πω πω. Και δεν είναι υπερβολή, και μην άκουσω καμιά ανοησία για υπερβολές. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Έχουν δεχθεί επιθέσεις και άνθρωποι στη συγκεκριμένη περιοχή από αδέσποτα. Πρέπει να κοπεί αυτή η πλάκα κάποια στιγμή δηλαδή.

αυτό το πράγμα που στη στραβή δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα και όταν είναι όλα καλά βγαίνουμε και μιλάμε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από το Δήμο από τις 9 το πρωί και είναι 10:30 που έσκασε το θέμα. Νωρίτερα. Κάποιος θα βγει να ενημερώσει, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι. Οφείλει να υπάρχει ενημέρωση. Δεν είναι αυτό το πάω να δω. Αυτό, πάω να δω. Έχουμε αυτή. Κάναμε αυτές τις προσπάθειες. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτούλι κάθε φορά.

0: Παναγιώτη, σε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
1: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
2: Ξεκίνα εσύ.
0: Ξέρει καλύτερα.
1: Για την Κατερίνα.

0: κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί
0: κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί.

Επειδή όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη και επειδή πρέπει να πάμε στο σημείο να κάνουμε ρεπορτάζ, δεν γίνεται διαφορετικά. Από το γραφείο και από το στούντιο μέσα ρεπορτάζ δεν έγινε ποτέ και δεν γίνεται και τώρα. Θα σας αφήσουμε, θα έχουμε σύνδεση με το πρώτο, γιατί πιθανόν να είμαστε εκεί στον αέρα να ενημερώσουμε, με το Earth News Radio, γιατί μπορεί να έχουμε από εκεί ενημέρωση. Και με το τακτικό μας ραντεβού είναι αύριο λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός. Όχι, αύριο δεν θα είμαστε μαζί για άλλους λόγους, από Δευτέρα πλέον. Για οτιδήποτε παραμείνετε συνδεδεμένοι στην Earth Ζακύνθου και στο Earth News για να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, αλλά θα τα λέμε τώρα πια και από τον αέρα για την υπόθεση του Αγίου Λέοντα και τους ψήλους που επιτέθηκαν και δάκωσαν και πάλι παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. These Sincere's, φίλες και φίλοι. Και Did You Know. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτή λοιπόν είναι η Ρέι και το τελευταίο της άλμπουμ, το άλμπουμ που έκανε παραγωγή, ένα άλμπουμ που είναι πραγματικά εξαιρετικό από όλες τις απόψεις και είναι και ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, που έχει δείξει σημεία γραφής ότι η Ρέι μπορεί να τραγουδήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό εξάλλου εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε καταλάβει και εδώ με τη συνεργασία που έκανε με τον Hans Zimmer, το θρύλο και πολύ περισσότερο με το θρύλο τον Al Green που αποφάσισαν να τραγουδήσουν μαζί. Αλλά βλέπουμε ότι η Ρέι από το West by Husband μέχρι το Hans Zimmer έχει και διανύει ένα πολύ μεγάλο δρόμο πάνω τουλάχιστον στα δισκογραφικά κοινά και αυτό φάνηκε και από το πρώτο της άλμπουμ αλλά και από τα δύο live σε ψηφιακή μορφή που κυκλοφόρησαν, ένα live στο Royal Albert Hall και ένα live που έδωσε πριν από 2 χρόνια στο Festival Jazz του Μοντρέλ. Και μιας και μιλάμε για live, θα μας συναντήσουμε τώρα ο Μάλο που έφυγε από τη ζωή, αλλά ο γιος του που είχε κάνει και την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ στο Νάσβιλ μας χαρίζει 12 νέα

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο και εδώ Μπελατσάο. Ραούλ Μάλο που θα τον θυμούνται αρκετοί. Έτσι κι αλλιώς τον Δεκέμβριο κλείνει ένα χρόνο, 8 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στα CMA ή αν μη τι άλλο θα τιμήσουν και τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο έφυγε αφού του είχαν γίνει τα βραβεία. Ακούστηκε πάρα πολύ στην Αμερική. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλές φορές καλλιτέχνες που δεν παίρνουν τη δόξα που θα έπρεπε κανονικά όσο είναι εν ζωή, και δεν μιλάω βέβαια για την Ντόλι Πάρτον που είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, αλλά μιλάω για τον Ραούλ Μάλο που Φερρυππίν πήρε με τους Lost Super 7, αυτό το super group της εποχής, πήρε βραβεία, είχε πάρει βραβείο Grammy, είχε πάρει Latin Music Award και δεν είχε πάρει ποτέ με τους Mavericks που διαλύθηκαν το 99 και έβγαλαν άλμπουμ εξαιρετικά, 5 ή 6 άλμπουμ εκείνη την εποχή. Είχε υποψηφιότητες μεν, αλλά δεν πήρε όχι μόνο το βραβείο, αυτό πραγματικά που του άξιζε ο Ραούλ Μάλο. Και αυτό το έχουν πει πολλοί καλλιτέχνες τον τελευταίο καιρό, γιατί γίνεται και λόγος και για την Ντόλι Πάρτον. Τώρα με την Ντόλι Πάρτον τσακώνονται με τον ανιψιώτης, με τον υπεύθυνο μάνατζερ της εταιρείας, γιατί η Ντόλι Πάρτον δεν είχε μόνο τη δισκογραφία και τα δικαιώματα και τα τραγούδια, αυτά ήταν τακτοποιημένα, αλλά η Ντόλι Πάρτον είχε 2 ξενοδοχεία, η Ντόλι Πάρτον είχε το Ντόλιγουντ και πολλά άλλα επιχειρηματικά σχέδια και πράγματα που τρέχουν, αλλά μιλάμε για πολλά λεφτά και όπου υπάρχουν πολλά λεφτά πάντα υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το μερίδιο της πίτας. Τώρα τι θα γίνει, γιατί ήδη έχουν αρχίσει μηνύσεις και διάφορα πράγματα, έχουν βγει βέβαια στην Αμερική και έχουν πει ότι αυτά γινόντουσαν και θα γίνονται πάντα με τους καλλιτέχνες όταν φεύγουν εν ζωή. Όχι μόνο στο εξωτερικό, ξέρετε, γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τα

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγραψε, κυκλοφόρησε και ακούστηκε από την Angie Stone. Angie Stone που έφυγε τόσο άδικα. Έφευγε από μία περιοδία μαζί με το tour bus, με ένα van βασικά. Και σε ένα τροχαίο, από τους 9 ανθρώπους μέσα, η μόνη που χτύπησε ήταν ο συνοδηγός και εκεί καθόταν η Angie Stone. Ζητήστε να ακούσουμε τροπον σόρτι με τον Ziggy Marley, το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley, Why Let the World. Don't get lost in the και με τη Σιλαή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η BBO Sun Machine. Και αυτό είναι το Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Feel it coming.

Αυτή είναι η Lady Blackbirds και καινούριο άλμπουμ επέστρεψε με 6 τραγούδια καινούρια, ένα extended play, ο Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Leon Bridges, Leon Bridges και Tears of Joy. Θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, θυμίζει πάρα πολύ Paul Simon εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και αυτή είναι η Manny, διασκευάζει Justin Sullivan. Jasmine Sullivan. Bust Your Windows, εδώ στον κόσμο.

Αυτή είναι η Παγκουά και το You Came, We Came So Far. Λίγο πριν σας αφήσουμε για απόψε, Polo & Pan. Και η Beth Dayton.

Πόλο Εμπάλ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, φίλες και φίλοι, για να σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Σαν σήμερα ο Elvis Presley χόρευε Jailhouse Rock. Σαν σήμερα γεννιέται ο Fats Domino. Και από τις Dixie Cups εκεί μια γεννήθηκε σήμερα. Αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Ώρα καλή στην πρίμη μας και αέρα στα πανιά μας. Να είναι καλά τα καράβια οι ναυτικοί. Να τη σεβόμαστε τη θάλασσα. Και ζείτε ναυτιλία. Και όλα τα καράβια και οι σκούνες μ' αρέσουν και τα υποβρύχια. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Εσείς πιστεύετε στα θαύματα? I believe in miracles, say she. Τρία κορίτσια από τη Νέα Υόρκη. Νέα κορίτσια, σαν τις Sledge Sisters. Όχι, σαν τις φίλες του Nile Rodgers, τη Chic. Έχω ένα αγαπημένο φίλο, τον Simon Pomery, που είναι από την Ιρλανδία. Την επόμενη Κυριακή στο κέντρο τηλεοράσεων στην Κυψέλη δίνει συναυλία, είναι πιανίστας. Θα σας πω και την επόμενη εβδομάδα αυτό το καταπληκτικό live 4 Οκτωβρίου και θα του αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που έρχεται.

Λοιπόν, να κάνω τώρα λίγο την ατζέντα στις συναυλίες. Τώρα που μιλάμε, η Σαβίνα Γιαννάτου είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου. Αύριο στο ίδιο θέατρο Τρίο Ζουμπράν από την Παλαιστίνη, τρία ούτε εκεί. Και τώρα που μιλάμε, ετοιμάζεται ο Τζακ Σαβορέτη που θα ανέβει αύριο το Λυκαβητό και θα πάει πάρα πολλοί κόσμος αύριο στο Τζακ Σαβορέτη. Εγώ ήθελα να σας μιλήσω όμως για τον Σάιμον Πόμερι που έρχεται την επόμενη Κυριακή στην Κυψέλη. Τον ανοίγει ο Γιάννης Αράπης που παίζει και γράφει πειραματική μουσική. Ο Σάιμον Πόμερι κατάγεται από την Ιρλανδία, η βάση του είναι το Λονδίνο, πολυοργανίστας και παραγωγός. Θα παρουσιάσει συνθέσεις από το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Skin String Sign. Είναι μουσική, είναι πιάνο και σίγουρα κατεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς, διότι ήταν μια εμπειρία, μια μουσική της καρδιάς αυτή που γράφει. Είναι αρμονική η στίχη του, παίζει πιάνο, επαναλαμβάνω, θεωρίες, αρμονίες. Ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε, την επόμενη Κυριακή λοιπόν, στο καταπληκτικό κέντρο εκπομπής τηλεοράσεως εκεί στην Κυψέλη. 12 ευρώ τα εισιτήρια. Θα έχουμε και προσκλήσεις.

να πάμε μια ωραία βόλτα στο Μεξικό. Μαριάτζι Βάργκας δε τα Καλιντλάν ιδρύθηκαν το 1898. Τότε τραγουδούσαν αυτοί, Γιώνος ο Μαρινέρος, ο Καπιτάν. Εγώ δεν είμαι ναύτης, εγώ είμαι καπετάνιος.

Το 1828 σαν σήμερα ο Ιωάννης ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Τότε έστελαν γράμματα και κάρτ ποστάλ. Και αυτό που έλεγε stop. Τηλεγράφημα. Το θέμα είναι τώρα βεβαίως στέλνουμε email ή στέλνουμε μηνύματα ή WhatsApp ή Viber ή το Περιστέρι και έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ και σε κάποιες περιοχές πολλοί άνθρωποι έχουν στενοχωρηθεί που κλείσαν τα ΕΛΤΑ στο μέλλον.

Όπως είδαμε τον David Byrne στο release μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χαρήκαμε. Και όταν τραγούδησε στο Μεξικό, τραγούδησε το τραγούδι αυτό στα ισπανικά μαζί με την Νατάλια Λαφουρκάδη.

0: con la luna e il mare? E io ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Εδώ Σαντάνα, Lila Downs, ένα παστόρι Soledad από το άλμπουμ Corazón. Το όνομά της είναι και ήταν και θα είναι Λάσα Ντεσέλα. Αμερικανο-Καναδο-Μεξικανή. Γεννημένη το 1972 και έχει φύγει από τη ζωή. Εάν ζούσε θα ήθελα πάρα πολύ να είχα πάει σε μια συναυλία της, διότι η Λάσα Ντεσέλα όταν έφυγε, και έφυγε πολύ έτσι τραγικά, χιόνισε κάπου που κανονικά δεν χιονίζει για 4 μέρες.
1: La prochaine chanson est une chanson d'amour. Et les paroles disent: je remercie ton corps de m'avoir attendu. Il a fallu que je me perde pour arriver jusqu'à toi. Je remercie tes bras d'avoir pu m'atteindre. Il a fallu que je m'éloigne pour arriver jusqu'à toi. Je remercie tes mains d'avoir pu me supporter. Il a fallu que je brûle pour arriver jusqu'à toi.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 24 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Ιρτό και την Ιρσίνη που γιορτάζουν. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Το 1964, Shirley Bassey, η Dame Goldfinger. Καλή ακρόαση, Melanie DiBiasio, Βέλγιο, Gold Junkies.

Nightmares on Wax, You Wish, σε ένα gospel version, έρχεται 9 Οκτωβρίου στο Borderline στη Στέγη. Αλλά η LP, η Λάουρα, έβγαλε καινούριο τραγούδι που το ονομάζει Μικορασόν, καρδιά μου. Η καρδούλα μου, η καρδιά μου.

Είναι room 12, δωμάτιο 12, LP Μικορασόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ρόζα Λι Χόκινς στην Ορλεάνη της Λουιζιάννα. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα πολύ, μια πολύ ωραία μπάντα που λεγόταν The Dixie Cups. Και αυτοί τραγουδάνε το πιο ωραίο τραγούδι για γάμο.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

θάλασσα 14 χρόνια είχα να τη δω. Υποθέτω πως έτσι ξαναγεννιέται κανείς, ανοίγοντας τον εαυτό του μυρογνωμόνιο του ορίζοντα σε μια ανίποτη αγκαλιά για τη μητέρα του κόσμου, τη θάλασσα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Chris Hazelton. Ζήλεψε ένα μπουγκαλού, ένα μπουγκαλού της Sharon Jones και των Tap Kings, 100 μέρες και 100 νύχτες διαφορετικά. Και εμείς με αυτά και με τα άλλα σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στις αντοχές μας που κρύβουν μουσικές ακριβές.

Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στον Οίκο που αντέχει. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ακούτε τι μπάντα έφτιαξαν τα κορίτσια. Οι Woman Sisters, για την ακρίβεια. If I Let You είναι η κομματάρα τους.

Me and You από τον Bonobo. Μέσα στο 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ και το λέει Distance in Static.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Και κυρίως στις διαφορετικές εκδοχές μας. Μας αρέσουν και αυτές. Ο Φλωριάν Πελιζιέ υπογράφει το κουιντέτο και τις μουσικές που έρχονται εδώ με τίτλο «Ου σε» ή αλλιώς «Κι σε».

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Deacon Hinch Life φεύγει από τους Tinder Sticks και μόνος φτιάχνει αυτό το soundtrack με τίτλο Lost Daughter. Lita Swims είναι το κομμάτι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου. Οίκος αντοχής ανοιχτός και φεύγουμε προς Βραζιλία με αυτό το μορέρε ακουαφάμπα.

Βρισκόμαστε και όλα στο Cabo Verde με τους Cabo Verde Novo, με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τίτλο Morenina. Εδώ το κομμάτι Black People από αυτή.

Lovers ή αλλιώς Λούα Κιντινός. Η Hot Mule φέρνει κοντά αυτόν τον Ακολόνια, το οποίο έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και την ορχήστρα του.

Η Ράδιο Μαρτίκο φέρνει αυτή την μελωδία από την Κούβα, από τους Μπεμπεγιά Jazz National, που υπογράφουν ένα σαμπόρ ντε γκουαχίρα.

ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα πάντα, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές και ιστορίες. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε